Κόσμος 938. Εδώ ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Εδώ ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Κόσμος 938. It's gonna be a good night.

0: Κόσμος 938.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου.
4: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,49 το κιλό.
3: Βότκα Σμυρνό Φρέντ, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
4: Μπύρα Αλφα Φιάλι, 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 3 λεπτά.
3: Τόνος Νεπτούνα σε κομμάτια, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
4: Ηλιέλαιο Πάπα Oil Pet, 10 λίτρα, μόνο 14,78.
3: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro, 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
4: Τυρί Σαμσόε Block Δανίας, μόνο 5,95 το κιλό.
3: Και γύρος, χοιρινή πανσέτα premium, κασίδης από 10 έως 35 κιλά, μόνο 4,90 το κιλό.
4: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
2: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
5: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
6: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
7: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
8: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
7: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
9: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Γκομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
4: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.

0: η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό.
3: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
4: Σχολείο!
3: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
4: Σχολείο! Μουστάκας!
3: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στον Κόμβο Κοσκινού.
5: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο δίνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-170.
6: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
7: Μπριζόλες χοιρινές λεμού, ελληνικές, μόνο 4,99 το κιλό.
6: Τυρί Γκούντα, νουνού φόρμα, μόνο 6,98 το κιλό.
7: Γάλα νουνού φάμιλι, πλήρες ή ελαφρύ, 1,5 λίτρο, μόνο 2,19.
6: Βακαλάος φιλέτο Πόλοκ Πεσκανόβα, μόνο 3,95 το κιλό.
7: Ηλιέλαιο ραφινέ, Lux Farm, PET, 5 λίτρα, μόνο 8,75.
6: Πάνες ακράτεια σε λωμάς, μόνο 4,76.
7: Χαρτί υγείας Τενέρο, 3 φύλων, συσκευασία 10 τεμαχίων, μόνο 3,98.
6: Και μόνο μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου, μελιτζάνες Ρόδου, μόνο 99 λεπτά το κιλό.
7: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
7: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
8: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
9: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά.
8: Γιατί ζηλεύω.
9: Ζηλεύεις? Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
8: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
10: Αγάπη μου, μα πού πας?
9: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
10: Χώρο?
8: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
11: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
12: Ακού Κόσμος 938.
13: Και θα ήθελα έτσι το δικό σας σχόλιο σε όλο αυτό.
14: Ναι. Θα ήθελα πριν πάω στις επιμέρους που θίξατε τώρα να μείνω λίγο στην εισαγωγή σας, γιατί μας ακούν άνθρωποι οι οποίοι υποχρεωτικά δεν οφείλουν να είναι ενημερωμένοι γύρω από θέματα τέτοια. Mm-hmm. Πρέπει να πούμε ότι αυτά τα πρωτοείπε ο ο πρώτος διδάξας γεωπολιτική, ο Θουκυζίδης, ο προγονός μας. Έτσι, και τι είπε δηλαδή, ότι αν θέλεις ειρήνη, όπως είπατε και εσείς, ετοιμάζεσαι για πόλεμο, το είπαν και οι Ρωμαίοι αυτό αργότερα, αλλά το κυριότερο είναι ότι η αιτία των πολέμων είναι η άνηση ανάπτυξη. Η άνηση ανάπτυξη τι σημαίνει, ένα περιβάλλον σε όλη την Υδρόγειο, όπου δεν υπάρχει υπερεθνική αρχή να εφαρμόσει το διεθνές δίκαιο, άρα στην ουσία μιλάμε για μια άναρχη κατάσταση, όπου εκεί ο ισχυρότερος επιβάλλει αυτό που του επιτρέπει η δύναμή του, όπως είπε ο Θουκυδίδης, ο δε αδύναμος παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του. Αυτός είναι ο κόσμος μας, είτε μας αρέσει είτε όχι. Ναι. Κατά συνέπεια, ο εξοπλισμός και η στρατιωτική ισχύς, γιατί καλές και συμμαχίες, αλλά δεν μπορείς να βασίζεις επάνω τους. Συνεπώς, μόνο η αυτοβοήθεια είναι αυτή η οποία μπορεί να σε σώσει, όχι μόνο σε περίοδο πολέμου, αλλά και σε περίοδο ειρήνης. Διότι και τους ικανότερους διπλωμάτες να έχεις, γίνονται αναξιόπιστοι και δεν τους έχουν σε υπόλοιψη σε οποιαδήποτε διαπραγματευτική τους αποστολή, εάν πίσω τους δεν έχουν ισχύ.
15: Έτσι.
14: Άρα λοιπόν αυτά τα βασικά πρέπει να είναι κατανοητά στον καθένα για να καταλάβει γιατί πρέπει να εξοπλιζόμαστε. Ο εξοπλισμός δεν είναι απαραίτητος δαπάνη. Μπορεί να μετατραπεί σε έσοδο, αρκεί να επενδυθεί σωστά. Παράδειγμα, ομοειδή κράτη σαν την Ελλάδα, όπως η Σουηδία, η Νορβηγία, η Ολλανδία και ο Ισραήλ και ούτω καθεξής, εισπράττουν από την αμυντική βιομηχανία και την υψηλή βιομηχανία. Μηδέ της Τουρκίας εξαιρουμένες, η οποία εισέπραξε πάνω από 15 δις.
15: Άρα επενδύεις σε αυτό το τομέα για να μπορείς να έχεις τα έσοδα. Αλλιώς...
14: Ακριβώς. Άρα λοιπόν, μην τα βλέπουμε όλα, αυτό το ψευδοδίλημα, βούτυρο ή κανόνια, είναι εντελώς ψευδές. Είναι εντελώς ψευδές, διότι αυτά τα κράτη που προανέφερα έχουν πολύ υψηλότερη παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στο εσωτερικό τους και παρόλα αυτά διατηρούν μια ισχυρότατη αμυντική βιομηχανία. Έτερο νεκάτερο λοιπόν, έτσι.
15: Πάμε και, και σε αυτά που έρχονται, τα σημαντικά.
14: Ναι. Αυτά που έρχονται είναι αυτά που χρόνια λέμε, ότι παρά τα σκαμπανεβάσματα τακτικού επίπεδου παραμένει η μεγάλη εικόνα της Τουρκίας, η οποία θέλει να επεκταθεί. Γιατί αισθάνεται περιφερειακή δύναμη και δεν φτάνει μόνο αυτό. Προχθές εκεί στην επέτειο του Μαντζικέρθ υπόθηκε η αλήθεια. Τι είπανε? Ότι η Τουρκία όχι απλώς θα ευημερεί, δεν θα είναι ο αιώνας της Τουρκίας, δεν θα είναι για ευημερία. Θα είναι για να εξουσιάσει τον κόσμο. Έτσι υπόθηκε, επιλέξει. Λοιπόν, άρα αυτά τα μεγάλα οράματα της Τουρκίας είναι επικίνδυνα. Και επειδή μας θεωρούν περίπου ως δορυφόρους, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει εδώ θέμα διεθνούς δικαίου, θέμα διεθνούς δικαίου θαλάσσης κλπ. Εδώ είναι, είναι καθαρή περίπτωση επεκτατισμού και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Με τα δεδομένα αυτά και τις γαλάζιες πατρίδες στον αέρα και τις γκρίζες ζώνες και όλες αυτές τις παράλογες και παράνομες διεκδικήσεις, καταλαβαίνετε ότι η σχέση των δύο κρατών είναι μηδενικού αθροίσματος, δηλαδή το κέρδος του ενός είναι ζημιά του άλλου. Mm-hmm. Και αυτό ας το καταλάβουμε επιτέλους, διότι υπάρχει μια ανακολουθία. Ο ίδιος υπουργός εξωτερικών που πέρσι αγκαλιαζόταν με τον Φιντάν και τον αποκαλούσε αδελφό του, τώρα προβαίνει σε μαχητικές δηλώσεις. Πότε είχε δίκιο, τότε ή τώρα? Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια και μια συνέπεια στο κράτος και μια διορατικότητα. Ας είμαστε πιο συγκρατημένοι, ας κάνουμε αυτό που πρέπει, τους εξοπλισμούς, ας μην επαναχωρούμε από την Κάσο. Γιατί μετά δεν θα μας πιστεύει κανείς, είναι σαν το βοσκό με τα πρόβατα, την παλιά παράδοση. Όλα αυτά λοιπόν βοηθούν σε διπλωματικό επίπεδο, κάνουμε πολύ καλά που εξοπλιζόμαστε, πάρα πολύ καλά που παίρνουμε τις δύο Μπεργαμίνη, τις φρεγάτες, οι οποίες είναι μόλις 13 ετών παλαιές, που για τα 40 χρόνια που είναι η ζωή μιας φρεγάτας, καταλαβαίνετε ότι είναι σχεδόν καινούργιες, μάχημες, ενεργές στο Ιταλικό ναυτικό. Κοστίζουν, και αυτό είναι που μέτρησε καθοριστικά, κάτω από 600 εκατομμύρια οι δυο τους.
15: Ήταν ευκαιρία και, αυτό, έτσι. Γι' αυτό
14: και άλλα τόσα οι άλλες δύο που κατά πάσα πιθανότητα θα πάρουμε το 2030. Είναι πλοία 144 μέτρα, δηλαδή 20 και πλέον μέτρα περισσότερο από τις Μπελαρά.
15: Άλλο ρόλο έχουν αυτές, έτσι. Είναι και διαφορετικά τα χαρακτηριστικά.
14: Μπορούν να αντιμετωπίσουν
15: τους
14: ταυτόχρονα και αυτές απειλές αέρος, απειλές επιφανίας και υποβρύχιες κυρίως απειλές. Υπάρχουν δύο τύποι μπεργαμίνη, η μία είναι πολλαπλού ρόλου και η άλλη είναι κυρίως για υποβρυχιακό πόλεμο. Εμείς θα πάρουμε μάλλον μία και μία αυτές οι δύο οι πρώτες, και οι άλλες δύο που κατά πάσα πιθανότητα θα πάρουν θα είναι ανθυποβρυχιακού ρόλου. Θα γίνουν κάποιες τροποποιήσεις επάνω, όχι υψηλού κόστους, προκειμένου να μην έχουμε πολυτυπία στα συστήματα σε σχέση με την Μπελαρά και τις άλλες μονάδες της ΜΕΚΟ που έχουμε και το καθεξής. Εξοπλιζόμαστε με αυτό. Ο θόλος του Ισραήλ επίσης θα μας βοηθήσει, αρκεί η τοποθέτηση των συστημάτων να γίνει χωρίς φοβικά σύνδρομα και να αναπτυχθεί με επιχειρησιακά κριτήρια. Γιατί βλέπω αυτά τα πήγαινε έλα με την Κάρπαθο και την συστοιχία εκεί των Patriot. Και σκέφτομαι ότι ασφαλώς όλο αυτό το σύστημα αντιεροπορικής άμυνας δεν θα μπει στην Πίνδο, θα μπει στα νησιά του Αιγαίου. Και ελπίζω εκεί πέρα να επικρατήσουν αμυγώς επιχειρησιακά κριτήρια.
15: Σας ευχαριστώ, Ναύαρχε μου. Ευχαριστώ πολύ για την τοποθέτησή σας. Καλημέρα σας. Βασίλης Ντέτσικας, κυρίες και κύριοι, στο στούντιο για το καλύτερο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου. Να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις, πολύ συμπυκνωμένες και περιεκτικές. Και επανερχόμαστε σε λίγο. Θα συνεχίσουμε. Θα πάμε στο μέτωπο των συνταξιούχων, γιατί αναμένουν αρκετά οι συνταξιούχοι τις επόμενες ημέρες. Να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν τα καλά νέα και σε τι ποσότητα θα είναι αυτά τα καλά νέα.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Μακραίνει τραγικά ο αριθμός των νεκρών από το τεράστιο κύμα λάσπης στο Νεπάλ στα σύνορα με το Θιβέτ. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, 469 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 1.300, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι ξένοι τουρίστες που προέρχονται από περισσότερες από 30 χώρες. Εκατοντάδες τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία στο Κατμαντού για ιατρική περίθαλψη. Επιστήμονες στις δύο χώρες εκφράζουν ανησυχία και για νέες κατολισθείς, καθώς το έδαφος το να έχει υποστεί μεταβολές μετά τη μεγάλη κατολίσθηση. Στο έργο της κυβέρνησης και τις προτεραιότητες που έχει θέσει για το επόμενο διάστημα θα αναφερθεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα επισκεφθεί σήμερα Φλόρινα, Πτολεμαΐδα και Κοζάνη. Τις επόμενες ημέρες και μέχρι και τις 5 Σεπτεμβρίου, κυβερνητικά και κομματικά κλιμάκια θα επισκεφθούν 17 εκλογικές περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης, Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας, με στόχο να περιοριστούν οι διαρροές προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και να έρθει πιο κοντά η αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές. Νέο κύκλο προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών και επιχειρήσεων, επιδοτήσεις για αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες, ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης και κοινωνική στέγαση περιλαμβάνει το ελληνικό σχέδιο για το κοινωνικό ταμείο για το κλίμα που εγκρίθηκε από την Κομισιόν. Το πακέτο των 5,3 δισεκατομμυρίων ευρώ περιλαμβάνει 25 παρεμβάσεις που θα αναπτυχθούν ως το 2032. Μέσα στο 2027 αναμένεται να ξεκινήσουν τα έργα αναβάθμισης, ανακαίνησης και ανακατασκευής 15 κτηρίων φοιτητικών εστιών σε όλη τη χώρα. Στόχος είναι η στέγαση 5.600 φοιτητών, ενώ προβλέπεται η αύξηση της δυναμικότητας των κτηρίων κατά 36%. Τη Δευτέρα στο Τελαβίβ θα υπογραφεί μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα, μέσω του οποίου θα γίνονται ο εντοπισμός πιθανών απειλών, η κατηγοριοποίησή τους και η επιλογή του βέλτιστου τρόπου και μέσου κατάρριψης. Το νέο σύστημα που θα βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις περνούν στη νέα εποχή αποτροπής απειλών. Προβληματισμός στο εσωτερικό της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται το κόμμα την επικοινωνιακή του παρουσία. Στελέχη στρέφουν τα βέλη τους προς την εκπρόσωπο τύπου Θεόνικου Φωνικολάκου, με αιχμή την επικοινωνία και το συντονισμό με το γραφείο τύπου. Νέκρη ανασύρθηκε 18χρονη που βούτυξε στο νερό στους καταράκτες Δερματά στη Βέρεια και παρασύρθηκε από τα ρεύματα. Οι αρχές εξετάζουν μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο η κοπέλα να υπέστη κάποια κρίση, η οποία ενδέχεται να συνδέεται με πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε. Υπέκυψε στα τραύματά του 76χρονος που παρασύρθηκε από γιο ταχύ στου Αγίου Αναργύρου. Συνελήφθη 28χρονη οδηγός, η οποία θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του αυτοφόρου, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα σε περιοχές της Κρήτης και νησιά του Νοτίου Αιγαίου, ενώ πολύ υψηλός κίνδυνος προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. Η πολιτική προστασία συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Στη διεθνή ενημέρωση, έκκληση στους κατοίκους της Χερσόνα στην Νότια Ουκρανία να απομακρυνθούν από την πόλη απίφθηναν οι τοπικές αρχές. Προειδοποίησαν για την κλιμάκωση των ρωσικών επιθέσεων και τον κίνδυνο παρατεταμένων διακοπών ηλεκτροδότησης και θέρμανσης. Στα αθλητικά, στις 7 το απόγευμα, Ουκρανία-Ελλάδα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ. Σπουδαία μεταγραφή για την Τσέλσι, η οποία συμφώνησε με την Άστο Βίλα για την απόκτηση του Εμιλιάνο Μαρτίνες.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον τηλέμαχο Σαντορινέο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Και εδώ θα είμαστε κυρίες και κύριοι μέχρι και τις 10. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Πολλά πολλά πολλά τα μηνύματα. Πάμε να ξεκινήσουμε να τα δούμε. Γιατί έχω και παράπονα τώρα. Λέει άλλος δεν μου διάβασε το μήνυμα που σου έστειλα. Θα τα διαβάσουμε όλα, αδέρφια. Καλημέρα, καλημέρα στον Παναγιώτη τον Πονηρό. Περιμένω, λέει, να πάει 31 Αυγούστου για να ψωνίσω μέχρι και 7% πιο φθηνά 2.000 κωδικούς προϊόντων όπως κραυγάζουν από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Δεν ξέρω, βέβαια, λέει, αυτό ισχύει για όλα τα είδη πρώτης ανάγκης, αλλά για τα γκούρια και τη βαζελίνη, λέει, σίγουρα. Καλημέρα, συνταξιδιώτες. Ο Αναστάσης Κάπα, καλημέρα. Πετάξτε, αυτή είναι η είδηση, λέει, πετάξτε τηλεόραση, σώστε τον έρωτα. Σε αυτό που λέγαμε στην εισαγωγή, έτσι. Καλημέρα στο Βαγγέλη το Μαμάκο. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Λέει στη Θεούτα, ο κόσμος πήρε την κατάσταση στα χέρια του. Το ίδιο θα γίνει κάποια στιγμή παντού. Ο κόσμος θα πάρει στο κυνήγι όχι μόνο αυτούς που εισβάλλουν παράνομα στις χώρες, αλλά και αυτούς που τους το επιτρέπουν. Ο Μιχάλης, είσαι ψυχρός εκτελεστής. Στρίψε και άλλο το μαχαίρι στην πληγή. Πού να βρω λιοντάρι για την πεθερά μου. Θα την πάρω τελικά στο κυνήγι αγρογούρουνο και ελπίζω σε κάποια έτσι, καλή. Και αποσιοποιητικά ο Μιχάλης καλύπτει συμβουλίες. Ευχαριστώ, Μιχάλη μου. Και έχω και άλλα μηνύματα, θα τα πούμε σε λίγο. Γιατί ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με τον πρόεδρο του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων, τον κύριο Νίκο Χατζόπουλο. Και φυσικά θα μιλήσουμε γιατί, για αυτά που αναμένουμε τις επόμενες ημέρες κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό, προκειμένου να δούμε ποιο θα είναι το ύψος των της αμοιβής, το ύψος των ωφελημάτων που θα έχουν οι συνταξιούχοι, οι οποίοι χυμάζονται, είναι αλήθεια, και οι οποίοι έχουν αντιμετωπίσει πολύ πολύ σημαντικά προβλήματα, κυρίως από όλα όσα επέφερε αυτός ο αρμαγεδόνας του νόμου Κατρούγκαλο. Καλημέρα κύριε Χατζόπουλε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, να είστε καλά και υγεία σε όλο τον κόσμο.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό πλέον, υγεία και να έχουμε και λίγη τύχη για να μπορούμε να πορευόμαστε. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω...
1: Να ξεκινήσουμε έτσι όπως το έβαλες ή να πάμε λίγο στη συντάξη χειρίας εξιδίου δικαιώματος?
0: Να πάμε εκεί, στη συντάξη χειρίας. Απλά θα ήθελα, αν μιλάτε από ανοιχτή ακρόαση, να πάρετε το τηλέφωνο στα χέρια σας, γιατί δεν είναι καλή επαφή, έτσι. Δεν θα έχουμε καλή.
1: Okay.
0: Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν.
1: Τώρα είμαι.
0: Ναι, μια χαρά.
1: Είμαι καλύτερα.
0: Καλύτερα είστε. Καλύτερα. Και πάλι είχε ένα αντίλαλο, αλλά λίγο καλύτερα. Κύριε Χατζόπουλε, πείτε μας, σας παρακαλώ πολύ, καταρχάς, πώς βλέπετε αυτή την εξέλιξη με τη συντάξη χειρίας, αν είναι θετική, φαίνεται να είναι θετική η εξέλιξη. Ουσιαστικά δεν συνεχίζει ο περιορισμός του νόμου Κατρούγκαλου στο συγκεκριμένο τομέα, έτσι, στο συγκεκριμένο θέμα.
1: Όχι. Κατά πρώτον πρέπει να σας πω, εμείς το βγάλαμε και δελτίο τύπου χθες, συντάξη χειρίας, εξιδίου δικαιώματος, μισές αλήθειες, τεράστια ψέματα από τον κύριο Πρωθυπουργό.
0: Για πείτε μας γιατί.
1: Ασφαλώς ακριβώς με. Πρέπει να σας πω ότι όταν ιδρύσαμε το δίκτυο το 2014, ένα από τα θέματα που είχαμε βάλει είναι και αυτό, γιατί δεν είναι μετά τον νόμο Κατρούγκαλο, είναι και πριν τον νόμο Κατρούγκαλο, η συντάξη χειρίας εξιδίου δικαιώματος. Δηλαδή, μετά την τριετία, πρώτα απ' όλα, όταν φύγει ένας από τη ζωή, παίρνουμε το 70%.
0: Σωστά.
1: Μετά την τριετία γίνεται το μισό. Mm-hmm. Το 35% της αρχικής απόφασης, το 50% το 70%.
0: Υπήρχε όμως η δυνατότητα, υπάρχει πλέον η δυνατότητα να διαλέξεις ποια από τις δύο συντάξεις ήταν αυτή η οποία...
1: Δεν ήταν έτσι.
0: Δεν ήταν έτσι.
1: Να σας πω γιατί. Ήταν σε ορισμένα ταμεία, να στο δημόσιο, ένα παράδειγμα.
0: Uh-huh.
1: Αν ήταν και δύο του δημοσίου, πέραμε το 25% από την αρχή.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτοί έχουν χάσει πολλά χρήματα. Όμως το θέμα μας είναι αλλού. Εμείς τι είπαμε? Είπαμε όλες οι συντάξεις, κύριες και επικουρικές, να παίρνουμε το 70% μέχρι που θα φύγει και ο δεύτερος από τη ζωή. Έρχεται η διάταξη η οποία τι μας λέει? Όσοι πεθάνανε μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, έγινε ο θάνατος μάλλον, θα παίρνουν το 70% μέχρι που θα φύγουν από τη ζωή. Μιλάμε για τις κύριες, τις επικουρικές, θα σας πω πιο κάτω.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως αφορά τους 8.522 συνταξιούχους που έχουν κοπεί. Μιλάμε για αυτούς, γιατί τους άλλους του ιδιωτικού τομέα δεν έχει εφαρμοστεί ο νόμος. Απλώς λύνει το πρόβλημα σήμερα στους 8.522 συνταξιούχους και δεν τους δίνεται να δρομεί.
2: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει. Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3. Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Ακού Κόσμος 938.
1: Εδώ είναι ένα τραγικό λάθος κάνει. Συγγνώμη που μιλάω έτσι για τον Πρωθυπουργό της χώρας. Γιατί για μας
0: εκτός κριτικής δεν είναι. Όλοι.
1: Είναι θεσμός, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Όχι. Σε προσωπικό επίπεδο, σαν Πρωθυπουργός, ναι. Έτσι. Θέλω να το ξεκαθαρίσω. Είναι λάθος αυτή η επικοινωνιακή πολιτική και να χοροϊδεύει τους συνταξιούχους. Αυτά λέγονται πασαλήματα. Έτσι τα λέμε εμείς στην Καλαμάτα. Αυτά είναι πασαλήματα. Δεν λύνει το πρόβλημα. Άρα τι μας λέει όπως είπα και προηγουμένως ότι θα το λύσουμε για 8.522 συνταξιούχους και χωρίς να δώσουμε τα αναδρομικά. Αυτό είναι το θέμα. Άρα ζητάμε άμεσα να περάσει νομοθετική ρύθμιση ώστε το 70% σε όλες τις κύριες και επικουρικές να παίρνουμε το 70% μέχρι που θα φύγει το δεύτερος από τη ζωή.
0: Αυτό πόσο θα στοιχήσει στα ταμεία, το έχουμε έτσι, υπάρχει κάποια μελέτη σχετική?
1: Γιατί
0: εγώ το κρίνω απόλυτα δίκαιο αυτό που λέτε, κύριε Χατζόπουλε. Αλλά το θέμα είναι, ξέρετε, να υπάρχει και το αντίκρισμα στα ταμεία. Γιατί εκεί είναι τα ζητήματα.
1: Συγγνώμη, μπορώ να σου πω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Γιατί μπαίνουν αυτά τα θέματα?
0: Τι
1: όταν από το 10 μέχρι σήμερα, ναι, μας έχουν κόψει 164 δις.
0: Μα δεν το συζητάμε, κύριε Χατζόπουλε, και εμείς εδώ λέμε και για τη 13η σύνταξη και όλα αυτά. Αλλά
1: θα πάμε για τη
0: 13η. Το θέμα είναι, δεν έχουμε περιορίσει το χρόνο. Το θέμα είναι να υπάρχει δυνατότητα να αποκατασταθούν οι αδικίες. Σίγουρα μια ανοιχτή δεν μπορεί να γίνουν όλα. Έτσι δεν το συζητάμε. Έχουμε περάσει εδώ πάρα πολύ δύσκολα συμπληγάδες. Και για να ξεφύγεις από τον νόμο Κρατρούγκαλου, θα περάσουν αρκετά χρόνια ακόμα, έχω την εντύπωση, και δεν ξέρω και αν θα ξεφύγουμε και από όλα τα ωραία που έφερε.
1: Είπα ότι αυτό το θέμα δεν είναι θέμα Κατρούγκαλου.
0: Ναι, εντάξει, αυτό το θέμα που αναφέρετε έχει καταβολές από την εποχή Σιμίτη, έχω την εντύπωση. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Είναι από τότε που δημιουργήθηκε το θέμα με τη συντάξη κυρίας. Είναι χρόνια αυτό.
0: Χρόνια. Ωραία.
1: Άρα πια, ακούστε κάτι άλλο. Εγώ πιστεύω ότι επειδή με παρακολουθείτε και χρόνια και σας παρακολουθώ.
0: Εγώ
1: δεν μπήκα στη λογική της πολιτικής. Γιατί μπορούσα να, αν θέλατε, να κάνω πολιτική. Δεν με ενδιαφέρει η πολιτική.
0: Μα δεν είπα εγώ ότι θέλετε να κάνετε πολιτική, κύριε Χατζόπουλε.
1: Που κάνει ο κύριος Μητσοτάκης. Κάνει επικοινωνιακή πολιτική, δεν κάνει τίποτα παραπάνω. Το αφού αφήνει γεννά. Σα είπα. Να αφήνει όλε τι συντάξει τη επικουρική. 100 ευρώ το μήνα είναι αυτό, μέσο όρο.
0: Μάλιστα.
1: Αφήνει 100.000 πριν, που έχει γίνει ο θάνατο πριν τον νομό Κατρούγαλο. Αφήνει το ΓΑ. Αφήνει τα αναδρομικά των ανθρώπων στους 8.522 συνταξιούχους, τους το επαναφέρει και τους δίνει τα αναδρομικά τους.
0: Δεν έπρεπε να το κάνει καθόλου όμως, γιατί έτσι όπως το λέτε, κύριε Χατζόπουλε, ξέρετε, δίνεται τροφή και στην άλλη πλευρά να πούνε μα, ορίστε, βγαίνει αντίθετα, γιατί ξέρω εγώ, έχει άλλα ελαττήρια. Που εγώ δεν το βλέπω δηλαδή αυτό που λέτε, ότι έχει άλλα ελαττήρια, αλλά θα μπορούσε να πει κάποιο ότι.
1: Εμείς μα, γιατί να έχουμε άλλα ελαττήρια. Αυτό το βάζουμε λέμε. Χρόνια.
0: Ναι.
1: Εμείς το βάζουμε από το 2014 αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί να έχουμε τέτοιο θέμα. Ούτε θέλουμε τέτοιο πράγμα και κάτι άλλο. Θέλω να σταματήσει λιγάκι. Αν υπάρχουν, δεν υπάρχουν χρήματα για τους συνταξιούχους. Υπάρχουν για όλους τους άλλους εκτός τους συνταξιούχους. Και αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι μας έχουν κλέψει 164 δις και κάτι άλλο. Αυτά τα χρήματα που πήγαν, που μας κλέψαν, πού πήγαν. Και το έλλειμμα έχει αυξηθεί τη χώρα.
0: Καλά, δεν είναι μόνο αυτά, κύριε Χατζόπουλε. Επί μνημονίων, είχαμε τα θέματα των αποθεματικών των ταμείων, είχαμε τόσα πράγματα. Δηλαδή, χάθηκε ο 13ος μισθός, χάθηκε ο 14ος μισθός, η 13η σύνταξη, η 14η σύνταξη. Πήγαμε, στηθήκαμε έξω από τις ουρές να παίρνουμε 50-60 ευρώ την
1: εγώ
0: ημέρα.
1: Όχι, τίποτα. 164 δις είναι και αυτά μέσα.
0: Λοιπόν.
1: Εγώ αυτά σας είπα.
0: Λοιπόν,
1: εγώ είμαι αντικειμενικός.
0: Το θέμα είναι για μένα, έτσι, να υπάρξει ένας οδικός χάρτης όπου όλες αυτές οι αδικίες, δεν ξέρω πότε να, δεν μπορεί να είναι από τη μία μέρα στην άλλη, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Από την άλλη πλευρά όμως θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει ένας οδικός χάρτης για να επανέλθουμε, εφόσον η χώρα βαδίζει σε καλό δρόμο, για να επανέλθουμε πάλι στην προτέρα κατάσταση, εννοώ δηλαδή ποια κατάσταση όπου οι συνταξιούχοι θα έχουν ανάλογες αποδοχές με τους εργαζόμενους, γιατί οι συνταξιούχοι δεν είναι απόμαχοι της ζωής, είναι απόμαχοι της εργασίας. Αυτό ακριβώς πρέπει να γίνει κατανοητό από όποια κυβέρνηση και αν είναι στο τιμόνι της χώρας.
1: Συμφωνώ.
0: Κύριε Χατζόπουλε, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
1: Και εγώ, να είστε καλά και υγεία.
0: Γεια σας. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα μας και επανερχόμαστε. Έχω και άλλα μηνύματα εδώ, θα διαβάσω λίγο.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.

Αυτό είναι το τελευταίο, αν όχι το τελευταίο, το προτελευταίο Σαββατοκύριακο της ανεμελιάς, Χριστίνα. Γιατί έρχεται στο βάθος, κοντοζυγώνει η ώρα που θα ακούσουμε το πρώτο κουδούνι να χτυπάει. Είναι ίσως η πιο αγχωτική περίοδος για τους γονείς κυρίως. Γιατί τα παιδιά το πρώτο διάστημα κιόλας που δεν ξεκινάνε άμεσα τα μαθήματα είναι σε άλλη διάθεση. Ενώ εμείς μπαίνουμε στη διάθεση αυτή που λέει ότι πρέπει να προετοιμαστούμε, να πάρουμε τα σχολικά, να αγοράσουμε τα ξενόγλωσσα βιβλία για το φροντιστήριο, να πάρουμε τα απαραίτητα για να πάνε τα παιδάκια μας έτσι με το σωστό οντίσιμο στο σχολείο. Γι' αυτό είναι αγχώδης η περίοδος. Για τους εκπαιδευτικούς είναι άλλα τα άγχη βέβαια. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει όταν θα πάνε στο σχολείο να έχουν τη δυνατότητα να διδάξουν σε ώρες που μπορούν,

0: Αύγουστος, γιατί μέσα στον Αύγουστο έπρεπε να βγαίναν οι πίνακες, άγχος, αγωνία, μετά ήταν οι αιτήσεις τοποθετήσεών τους. Ήδη οι νεοδιοριζόμενοι έχουν ανακοινωθεί, έχουν σταλεί, αρχίζουν οι τοποθετήσεις τους, 5.500 από αυτούς. Και περιμένουμε πρώτη του μηνός, γιατί έχουν κάνει ήδη τις αιτήσεις και οι αναπληρωτές, άλλους 30.000. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι από 1 έως 11 Σεπτεμβρίου θα έχουμε μία μετακίνηση 35.000 εκπαιδευτικών ανά την Ελλάδα. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα μεγάλο και νούμερο, αλλά και δύσκολη εξίσωση για να συμπληρωθούν τα κενά, να τοποθετηθούν στις θέσεις τους, να ξεκινήσει σιγά σιγά η χρονιά, να δούμε με τι προβλήματα που τα κυριότερα που αντιμετωπίζουν βέβαια είναι.
1: Ξέρετε, δεν καταλαβαίνω, κύριε Κωνσταντίνου. Και το θέτω πάντα και στους αρμόδιους, ας πούμε, όχι μόνο στους ανθρώπους της ΟΛΜΕ, αλλά και στους αρμόδιους, αυτούς που είναι οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και τη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος. Δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να ξεκινήσει η χρονιά και να δούμε τότε τις ελλείψεις που υπάρχουν. Δεν μπορεί να προβλεφθούν οι ελλείψεις αυτές έτσι ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσει το σχολείο. Εντάξει, να δώσουμε μια περίοδο χάριτος μιας εβδομάδας. Αλλά υπάρχουν, έχω ακούσει χρονιές, ας πούμε, που περνάνε 3-4 μήνες για να έλθει να πληρωθεί στο σχολείο ή τέλος πάντων για να διδαχτεί στην ώρα των μαθητής αυτό που πρέπει να διδαχτεί.
0: Πολύ σωστά. Να σας πω ότι ένα αίτημά μας χρόνων είναι οι εγγραφές.
1: Ναι.
0: Να σας πω ότι χαρακτηριστικά οι εγγραφές μας, γυμνάσια, λύκεια και επαγγελματικά λύκεια,
1: ναι,
0: ξεκίνησαν όταν έκλεισαν τα σχολεία. Μία Ιουλίου.
1: Ναι. Ερώτηση, κύριε Κωνσταντινού, γιατί θα πρέπει ένας γονέας να έρθει να γράψει το παιδί πάλι από την αρχή και να μην χρειαστεί τι? Να μην χρειαστεί να δηλώσει ότι δεν θα πάει σε αυτό το σχολείο όταν ήρθε η ανάγκη.
0: Έτσι.
1: Να αλλάξει. Δηλαδή, γιατί πρέπει να αποδείξει ότι θα πρέπει να ξαναπάει και να έχουμε διπλή δουλειά? Γιατί είναι τόσο δύσκολο να θεωρηθεί ότι θα συνεχίσει το σχολείο αυτό? Και εφόσον αλλάξει, εφόσον να μετακομίσει, να γίνει η μεταγραφή μετά.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό και πιέζουμε και λέμε συνέχεια στο Υπουργείο ότι θα πρέπει να καθιερώσουμε από την πρωτοβάθμια μέχρι τη δευτεροβάθμια ένα μήνα, τον Απρίλιο, όπως γίνονται στην πρωτοβάθμια, για όλες τις βαθμίδες να γίνονται οι εγγραφές. Uh-huh. Βέβαια ο αντίλογος του Υπουργείου είναι ότι θα πρέπει να δούμε αν έχει περάσει το παιδί την τάξη. Αλλά μπορώ να σας πω ότι το 98% των μαθητών μας, ελάχιστοι είναι αυτοί που μένουν μεταξεδαστέοι και θα δώσουν εξετάσεις το καλοκαίρι, το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, για να προχωρήσουν στην επόμενη τάξη, αν ναι ή όχι.
1: Μια ευελιξία πρέπει να δείξουμε, έχω την εντύπωση.
0: Αλλά πολύ σωστά, όντας ευέλικτοι, θα μπορούσαμε όλες οι εγγραφές να γίνονται τον Απρίλιο, ώστε να έχουμε τα τελικά νούμερα όλων των τάξεων.
1: Δεν ξέρω. Εμένα μου φαντάζει σαν κάποιο να ψάχνει δικαιολογία, ας πούμε. Για να...
0: Έτσι. Και αν κάποιος μας δεν περάσει την τάξη, που είναι το 2, μπορώ να σας πω, έως το 1% από τους μαθητές μας στο σύνολο, τότε αυτόν μόνο να δούμε πώς θα το εντάξουμε και πού θα τον εντάξουμε στην ίδια τάξη.
1: Δηλαδή, εγώ θυμάμαι από την εποχή που ήμουν εγώ μαθητής, δεκαετίες πολλές πίσω, που το ίδιο πράγμα γινόταν και τότε υπήρχαν κενά και τώρα υπάρχουν κενά. Το βλέπω και στο σχολείο του γιού μου, ας πούμε. Δηλαδή, αδυνατό να κατανοήσω πώς έχουν περάσει τόσα χρόνια. Εντάξει, έχουν γίνει κάποια βήματα, δεν θέλω να μηδενίσω την προσπάθεια, όμως ακόμα δεν το έχουμε λύσει.
0: Δεν το έχουμε λύσει. Η λύση, είμαστε στην εποχή της ψηφιοποίησης και να σας πω και το πιο απλό. Έχουμε αρνήσεις. Δηλαδή, μία του μηνός θα ανακοινωθούν πού πάνε οι 30.000 αυτοί.
1: Τώρα, το Σεπτέμβριο. Δηλαδή, θα έρθουν οι αρνήσεις. Άντε, μετά να βρει άλλους αντικαταστάτες.
0: Θα έχουμε ένα μεγάλο
1: κύκλο. Είναι αυτό.
0: Μπορώ να σας πω, πέρυσι είχαμε περίπου το 20%. Φέτος μπορεί να έχουμε και περισσότερο αριθμό, μεγαλύτερο ποσοστό συναδέλφων μας που θα αρνηθούν. Δεν θα θέλουν να πάνε στη θέση που θα τοποθετηθούν. Για να γίνει αντικατάσταση, θα πρέπει να περιμένουμε την επόμενη φάση. Ενώ είμαστε στην εποχή της ψηφιοποίησης που θα μπορούσε άμεσα να τρέξει ο πίνακας, να πάει στον επόμενο, μέχρι να βρούμε αυτόν που θα πάει και να πάει την επόμενη μέρα, θα περιμένουμε πολλές φορές και ένα μήνα και δύο μήνες για να γίνει αυτή η αντικατάσταση. Δηλαδή, ενώ υπάρχουν τα χρήματα, υπάρχουν τα κονδύλια, η αντικατάσταση αυτού που θα αρνηθεί, και όπως σας είπα, πλέον τα τελευταία χρόνια είναι μεγάλος αυτός ο αριθμός και είναι από τα επόμενα προβλήματα που θα ήθελα να πω,
1: πέρα από
0: το δημογραφικό, είναι

0: και οι αρνήσεις, είναι ότι θα έπρεπε να γίνεται άμεσα η αντικατάσταση και αυτών. Ώστε, όπως είπαμε και ξεκίνησα να λέω, ότι είμαστε στην εποχή της ψηφιοποίησης, αλλά ψηφιοποίηση σε αρκετά πράγματα που αφορούν την εκπαίδευση δεν έχουμε προχωρήσει. Είναι ένα μειονέκτημα, μεγάλο μειονέκτημα πάνω σε αυτό.
1: Γιατί έχουμε αυτή τη σειρά των αρνήσεων? Είναι δηλαδή θέμα ότι κάποιος εκπαιδευτικός θα πρέπει να μεταβεί σε ένα μακρινό σημείο της πατρίδας για να διδάξει και αυτό τον συναχωρεί με μακριά από την οικογένειά του? Είναι οικονομικός λόγος, οικονομική λόγη?
0: Είναι πολλή η λόγη, κύριε Σαντρινέ. Ένας είναι κυρίως το οικονομικό. Δηλαδή η μισθή είναι πάρα πολύ μικρή. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι ένας εκπαιδευτικός, μόνιμος εκπαιδευτικός, παίρνει 100 ευρώ λιγότερα τον μήνα από τον ανειδίκευτο εργάτη. Αυτό ακούγεται τραγικό για μια κοινωνία η οποία θα έπρεπε να στηρίζει τον δημόσιο υπάλληλο, που, τον δημόσιο λειτουργό.
1: Δηλαδή πόσα ξεκινάει, ας πούμε? Με πόσα, με 800 ευρώ? 880 ευρώ.
0: Και 12 μισθούς. Ενώ ο ανειδίκευτος
1: έχει. Έχω την εντύπωση ότι όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι κάπου εκεί κυμαίνονται όταν ξεκινούν.
0: Μάλιστα. Όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, δεν το είπα μόνο για τον εκπαιδευτικό, αλλά τον εκπαιδευτικό είναι αυτό που θέλουμε να στηρίξει την εκπαίδευση.
1: Σωστά.
0: Στηρίζει το μέλλον μας. Ό,τι και να λέμε, παιδεία, υγεία είναι τα σημαντικά, αλλά θα πρέπει να επενδύσουμε πάνω σε αυτό. Άρα, νούμερο ένα είναι το οικονομικό. Μεγάλο πρόβλημα. Δεύτερο είναι τα ενίκεια. Σε πάρα πολλές περιοχές.
1: Είναι να πάει ένας άνθρωπος τώρα, νέος άνθρωπος, γιατί συνήθως νέοι είναι, αν και δεν υπάρχουν μόνο νέοι, και θα είναι να πληρωτείς, ξέρω εγώ, σε ένα νησί. Εκεί θα πρέπει να βρει στέγη, έτσι. Και θα πρέπει...
0: Έτσι. Με τις συνθήκες που πολλές φορές, και ξέρουμε τις συνθήκες, τις έχουν αποδεχτεί πλέον οι συνάδελφοί μας, ότι θα φύγουν 1η Ιουνίου ή θα μεταφερθούν όλοι μαζί σε κάποιο κατάλημα για έναν μήνα που γίνονται εξετάσεις, αλλά πρέπει να είναι στο σχολείο τους μέχρι 1η Ιουλίου ή θα πρέπει να πάνε αργότερα, όχι 1η Σεπτεμβρίου, γιατί...
1: Όχι, τύχει εμένα να πάω σε όχι σε νησί μάλιστα, σε προορισμό, θερινό προορισμό, εδώ κοντινό στην Αττική, όπου νίκιασα ένα δωμάτιο και στο δωμάτιο μου υπήρχαν μέσα τα πράγματα του εκπαιδευτικού, ο οποίος είχε μείνει εκεί. Δεν έμενε όμως το δωμάτιο, γιατί έπρεπε να το νοικιάσει. Δηλαδή... Πράγματα τα οποία εδώ πρέπει να υπάρχει και μια, θα έλεγα, μέρημνα και από την τοπική αυτοδιοίκηση. Δηλαδή, όταν ο άλλος θέλει στο νησί του να έχει εκπαιδευτικούς, θέλει να έχει αστυνομικούς, θέλει να έχει πυροσβέστες, θέλει να έχει γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό, θα πρέπει να φροντίζουν για αυτούς τους ανθρώπους. Πώς θα γίνει? Δηλαδή, δεν μπορεί να τους κρατάμε, να θέλουμε από τη μία τα παιδιά μας να μορφωθούν στα νησιά, στα μεγάλα, μικρότερα κτλ. Και όταν έρχεται η ώρα να βγάζουμε τον εκπαιδευτικό έξω, γιατί τώρα πρέπει να τον νοικιάσουμε, ας πούμε, και να βγάλουμε τα λεφτά. Αυτά είναι υποκρισία και απαράδεκτα πράγματα, δυστυχώς.
0: Γιατί και εμείς πολλές φορές, όταν μιλάμε για τα οικονομικά μας, λέει το Υπουργείο Παιδείας ότι αυτό είναι Υπουργείο Οικονομικών. Όταν μιλάμε για τέτοια ζητήματα, όπως λέτε σωστά, με τους Δήμους, μας λένε Υπουργείο Εσωτερικών, και κάνουμε τέτοιες ενέργειες, προσπάθειες να μιλήσουμε και με το Υπουργείο Οικονομικών και με το Υπουργείο Εσωτερικών για να λύσουμε και πρακτικά τέτοια ζητήματα, όπως σωστά αναφέρετε. Διότι δεν μπορούμε να τα περιμένουμε όλα από ένα Υπουργείο. Θα πρέπει να υπάρξει συνδυασμός και συνδυασμός δυνάμεων. Όπως σωστά λέτε, τον δημόσιο υπάλληλο τον θέλεις στο νησί σου, και τον εκπαιδευτικό και τον γιατρό και τον πυροσβέστη, πολύ σωστά το λέτε γιατί τον χρησιμοποιούμε, ή τον αστυνομικό, αλλά θα πρέπει να τον βοηθήσουμε με κάποιο τρόπο, και οι τοπικές κοινωνίες θα πρέπει και αυτές να είναι αρρωγός δίπλα μας σε αυτή την προσπάθεια.
1: Μα δεν μπορεί ένας εκπαιδευτικός των 830 ευρώ να πάει να μείνει σε ένα νησί μακρινό, δεν ξέρω, έτσι, και να πρέπει, ας πούμε, να πληρώσει ένα ή κοντινό προορισμό, να πρέπει να πληρώσει ένα νίκη 400-500 ευρώ νίκη.
0: Έτσι, αυτό γίνεται.
1: Ο άνθρωπος θα ζήσει. Άρα πώς θα αποδεχτεί το διορισμό του? Δεν τον αποδεχτεί.
0: Ναι, αυτό είναι. Είναι μεγάλο πρόβλημα το οικονομικό και θα πρέπει να ενισχυθεί με κάθε τρόπο. Μετά να σας πω, βέβαια έχουμε και τις δυσκολίες τα τελευταία χρόνια με την υπογεννητικότητα, βέβαια. Ένα μεγάλο
1: κλείνουν
0: πρόβλημα.
1: Σχολεία, έτσι.
0: Κλείνουν σχολεία. Μπορώ να σας πω ότι πέρυσι το Σεπτέμβριο, με έρευνες που έχω κοιτάξει και έχω διαβάσει, είδαμε ότι σχεδόν όλα τα δημοτικά της χώρας, όλα τα δημοτικά, έχασαν ένα τμήμα. Μιλάμε για τραγική κατάσταση.
1: Όλα τα δημοτικά της χώρας έχασαν ένα τμήμα.
0: Ένα τμήμα στην πρώτη τάξη. Στην πρώτη τάξη. Αυτό σε 6 χρόνια θα το έχουμε στο γυμνάσιο, αλλά ήδη όπως σωστά το αναφέρατε, κάθε άνοιξη έχουμε κλείσιμο εκατοντάδων σχολείων. Πέρυσι είχαν κλείσει γύρω στα 600, φέτος κλείσανε γύρω στα 200. Βέβαια είναι σχολεία που πλέον μετά από μια πενταετία κλείνουν, γιατί όλοι αυτή το αφήνουν για μια πενταετία να δουν αν μπορεί να λειτουργήσουν, αν έρθουν μαθητές, αν υπάρξει η δυνατότητα. 600. Αλλά μέσα σε αυτή την πενταετία δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, με αποτέλεσμα μετά την πενταετία να κλείνουν. Δηλαδή είναι σχολεία τα οποία είναι ανενεργοί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Ναι. Αλλά είναι τραγικό. Δηλαδή 600 πέρυσι, 200 φέτος, καταλαβαίνετε ότι σε λίγο θα ερημώσει και η πυρωτική αλλά και η νησιωτική Ελλάδα και θα μας μένουν μόνο οι τουριστικές περιοχές που θα γίνει, για άλλους λόγους βέβαια θα είναι αυτές.
1: Να τα ζητήματα κύριε Κωνσταντίνου, αυτά είναι τα ζητήματα που θα έπρεπε να κυριαρχήσουν και αυτά τα ζητήματα που θα πρέπει να τεθούν στην προεκλογική κουβέντα. Όποτε και αν γίνουν οι εκλογές και στην ώρα τους να γίνουν και πριν να γίνουν. Λοιπόν, εδώ θα πρέπει και οι υπόλοιποι και οι άνθρωποι, οι πολίτες αυτής της χώρας να απαιτήσουν από τα κόμματα να τοποθετηθούν υπεύθυνα και με σαφήνεια για αυτό το μεγάλο πρόβλημα, το οποίο δεν είναι πρόβλημα ενός-δύο ετών. Είναι το μεγάλο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει η πατρίδα μας τα επόμενα 50 χρόνια.
0: Έτσι. Και μπορώ να σας πω ότι σε τον κανένας δεν το αγγίζει, κανένας δεν το αναφέρει.
1: Όχι, ακούω ότι λένε όλοι, όλα τα κόμματα, από την κυβέρνηση, από όλα τα κόμματα, μεγάλο θέμα το δημογραφικό. Αυτό είναι η δουλειά των δημοσιογράφων όμως, δεν κάνουν ρεπορτάζ τα κόμματα. Το ρεπορτάζ είναι δουλειά των δημοσιογράφων. Οι φορείς, οι πολιτικοί φορείς και τα κόμματα, αυτό που πρέπει να κάνουν είναι πώς θα βγούμε από όλο αυτό.
0: Έτσι, μπράβο, αυτό. Η διαπίστωση είναι πολύ σωστά κομμάτι της δημοσιογραφίας. Η διαπίστωση, κομμάτι των πολιτικών είναι οι λύσεις. Και πρακτικές λύσεις για να μπορέσουμε να λέμε ότι την επόμενη μέρα θα έχουμε ξανά σχολεία ή θα έχουμε ξανά καθηγητές και στα σχολεία. Γιατί το ζητούμενο είναι να έχουμε μαθητές. Ναι, για να έχουμε σχολεία και να έχουμε και μέλος σαν χώρα, είναι να έχουμε και μαθητές.
1: Ακριβώς αυτό είναι. Εν κατακλείδη τώρα και για να συνοψίσουμε, η φετινή χρονιά θα είναι καλύτερη από την περσινή ή η ίδια ή η χειρότερη? Σε θέματα που έχουν να κάνουν με την πλήρωση των σχολείων, τη λειτουργία τους, τι προϊονίζεται, κύριε Κωνσταντίνο?
0: Κοιτάξτε, μια από τα ίδια βλέπουμε. Γιατί πάλι θα πάμε σε χιλιάδες αναπληρωτές. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τα προβλήματα, τα κενά υπάρχουν. Ο αναπληρωτής μπορεί να έρθει σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, μπορεί να έρθει ακόμα και τον Απρίλιο. Έχουμε διορισμούς
1: της
0: αναπληρωτών ακόμα και τον Απρίλιο.
1: Θα ξεκινήσουμε το Σεπτέμβριο και θα έρθει τον Απρίλιο να κάνει τι? Δηλαδή, τι θα διδάξει από τους άνθρωπους?
0: Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
1: Και τι θα διδάξει ο μαθητής, έτσι?
0: Έτσι, και μιλάμε για κενά τα οποία υπάρχουν. Άρα, τα κενά είναι δεδομένα, είναι συγκεκριμένα, τα ξέρουμε. Θα πρέπει να υπάρξουν μόνιμοι διορισμοί, ώστε τον εκπαιδευτικό να τον έχουμε από την πρώτη μέρα μέχρι την τελευταία μέρα.
2: Κόσμος 938.
3: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
4: Παιδότοπος.
3: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
4: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
3: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
4: Κέντρο ξένων γλωσσών.
3: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
4: Μα πού είναι όλα αυτά?
3: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
4: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο?
3: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης. Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
5: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίω της Οτοβιζιόν. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Οτοβιζιόν. Το Κταίω όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίω δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου Οτοβιζιόν. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης γαύρος καθαρισμένος και αλευρωμένος 500 γραμμάρια 4,65. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,29. Θράκης γεύσης πάριζα βραστή 4,89 το κιλό. Κύκνος πασάτα 7% 500 γραμμάρια 61 λεπτά. Προτιμώ ρύζι νιχάκι ή γλασέ ή καρολίνα 1 κιλό 1,74. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
8: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
9: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Ανθότυρο 15% φθηνότερα 2,49. Σαλάτα λάχανο καρότο 13% φθηνότερα 77 λεπτά. Αντιλιακό γαλάκτωμα σώματος σε σπρέι 10,29. Και όλη η χημεία Viva από τη μόνιμη γκάμα μας 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Ακού Κόσμος 938.
11: Αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
12: Τάκης και Μπούκλης.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
13: Ρωμαίος,
14: Ιουλιέτα.
13: Από του Μπόστ την Μπένα.
14: Έργο παλιό,
13: ασύγχρονο,
14: που αφορά και σένα.
13: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
14: Ρωμαίος Σακελαρίου.
13: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
14: Σε ρόλο Παραμάνας.
13: Χωρίς καμιά ντροπή.
14: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
13: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
14: Ζάχαρη θα περάσετε.
15: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο 5, Νέα Μάκρη. 6 Χαλάνδρη. 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κυπωθέατρο Παπάγου.
16: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
17: Ποιος καλέ?
16: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
17: Και σε παίρνει αυτή?
16: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
17: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
18: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.

Λοιπόν, μια ιδιαίτερη καλημέρα στο φίλο το Θανάση, ο οποίος σήμερα έχει επέτειο με τη γυναίκα του, κλείνει 30 χρόνια γάμου. Εύχομαι να τα εκατοστήσεις στην κυριολεξία και να είναι όλα χαρούμενα όσο γίνεται. Αλλά και να μην είναι όλα χαρούμενα. Να είναι χρόνια τα οποία αθριζόμενα θα έχουν ένα θετικό πρόσημο αγάπης, κατανόησης και αμοιβαίου αγώνα προς το κοινό καλό. Μέσα από την, μέσα από την οικογένεια γίνεται καλύτερη και η κοινωνία, έτσι. Αυτή είναι η κοιτίδα της κοινωνίας. Η οικογένεια. Κάνω λάθος, ξέρω εγώ. Μπορεί. Στην εποχή μας.

Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στο Μιχάλη. Ευχαριστώ, Μιχάλη μου, να είσαι καλά. Μαριάννα, θα πω καλημέρα. Μας φτιάχνεις την ημέρα και μας απογειώνεις. Τέτοια να μου λες εσύ. Σ' αγαπώ πολύ. Όταν λέει ο Μητσοτάκης είπε χθες στη Θεσσαλονίκη δεν θα έχει διανοηθεί πόσο, αλλά εννοούσε προς το χειρότερο, γιατί πραγματικά οι αλλαγές, πολλές αλλαγές, λένε είναι προς τον κατήφορο στη Θεσσαλονίκη. Καλά, το μετρό όμως είναι καλή αλλαγή, δεν είναι? Λέμε τώρα. Ο Γιώργος. Την καλημέρα μου, τηλέμαχε. Καλή σεζόν με υγεία και όλα τα καλά του Θεού. Καλή δύναμη, τα φιλιά μου. Αντεύχομαι να είσαι καλά. Καλή δύναμη και σε σένα. Όλα τα καλά. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη, η οποία λέει για τις παλιότερες συντάξεις κυρίας του τραπεζικών προκατούγκαλου. Δεν έχουμε ακούσει κάτι. Τι θα ισχύσει για αυτές, λέει Αλεξάνδρα. Νομίζω ότι απάντησε ο κύριος Χατζόπουλος. Καλημέρα. Ναι. Ο Μιχάλης, άλλος Μιχάλης από τα Χανιά της Κρήτης. Πολλές καλημέρες και σε σένα, αδερφέ μου. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Ο Κώστας. Μην μπερδεύεστε, λέει. Δεν είμαστε στην εποχή της ψηφιοποίησης. Απλά σαν κράτος σκανάρουμε πλέον, λέει, τα πάντα. Μια μορφή ψηφιοποίησης είναι και αυτό. Εντάξει, δεν το συζητώ. Καλημέρα στην Νικολέτα την Παντελιδάκη. Καλημέρα, Νικολέτα μου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ για τις ευχές σου. Ο Κώστας ο Μαυρόπουλος. Καλημέρα, λέει, πιλότε. Καλώς όρισες πάλι. Να προσέχουμε, λέει, να μην μολύνουμε τον πλανήτη με τα πλαστικά καλαμάκια που στο κάτω-κάτω της γραφής τα περισσότερα ανακυκλώνονται. Οι φωτιές κάθε καλοκαίρι δεν μολύνουν και οι μπόμπες που ρίχνουν ο Βλαδίμηρος τόσα χρόνια και εκείνος ο γέρος ο Τραμπόπουλος 6 μήνες τώρα δεν μολύναν την ατμόσφαιρα. Τα καλαμάκια αυτά είναι. Να πω ότι έχεις άδικο. Καλημέρα στον Κωστή. Να είσαι καλά, Κωστή μου. Σε ευχαριστώ. Στο Θανάση, στο Μάνο. Πολύ πολύ καλημέρα σε όλους και σε όλες τις αδέρφια. Ευχαριστώ πολύ για όσα μας στέλνετε και μας δίνετε δυνατότητα να συζητήσουμε πολλές φορές και φυσικά να μας δίνετε και τη δυνατότητα να παίρνουμε ηθικό με τα λεγόμενά σας, έτσι.

Κοίταξε, υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία δυστυχώς πρέπει να τα σταθμίζεις και θέλω και εγώ η κριτική να είναι δίκαιη. Η κριτική να είναι δίκαιη, δηλαδή πραγματικά να, όσο το δυνατόν, αντικειμενική. Κανείς δεν μπορεί να σας πει ότι κάνει αντικειμενική κριτική, γιατί πολύ απλά όλοι μας έχουμε βιώματα, έχουμε αφετηρία σκέψης, έχουμε μια κοσμοθεωρία που στο μυαλό μας θεωρούμε ότι μέσα από αυτή μπορεί να προχωρήσει, να προχωρήσουν τα πολιτικά πράγματα και επηρεαζόμαστε. Αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα, κάποιες σταθερές που, εντάξει, τι να λέμε, πράγματα τα οποία δεν μπορείς να τα, ούτε να τα ωρεοποιήσεις, ούτε να τα αποκρύψεις, ούτε από την άλλη πλευρά να θεωρήσεις ότι είναι πολύ εύκολο να γίνουν. Πρέπει να πούμε πολύ απλά ότι έχουμε υποστεί μια πανολεθρία και μια απτόχευση πραγματική τα προηγούμενα χρόνια. Μέχρι εδώ καλά. Τα ζήσαμε, τα υποστήκαμε στο πετσί μας, πονέσαμε οικονομικά, χάσαμε δουλειές, χάθηκαν σπίτια, είχαμε τεράστια υποχώρηση στο εισόδημά μας, χάθηκαν άνθρωποι μετά με την COVID κτλ. Έχουν μπει κάποια πράγματα σε μια σειρά. Πρέπει να το πούμε και αυτό, έχουν μπει σε μια σειρά. Έχουν κυρευτεί τα πράγματα σε αρκετούς τομείς. Αρκεί. Όχι. Οι ρυθμοί είναι ικανοί. Είναι οι κατάλληλοι, είναι αυτοί που θα έπρεπε να ακολουθούνται για να αποκαθίστανται οι αδικίες. Προσωπικά θεωρώ ότι χρειάζεται πολύ πολύ προσπάθεια ακόμα για να ικανοποιηθεί ο κόσμος και να πει ναι, γίνονται αρκετά. Γίνονται κάποια, δεν γίνονται όσα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα για να μπορέσει και ο άλλος να καταλάβει ότι υπάρχει μια αλλαγή, νοοτροπία στους πολιτικούς, οι πολιτικοί πραγματικά θέλουν να, έτσι, δεν θεωρούν ότι είμαστε ηθαγενείς και θα μας μοιράσουν τα καθρεφτάκια για να μπορέσουμε έτσι να μπορέσουν να μας πείσουν. Θέλουν πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα και με περισσότερους ρυθμούς και με λιγότερη υποκρισία, έτσι, και υπολογισμό από κάποιους. Δεν κακήθεν, έτσι. Βασίλης Ντέτσικας, κυρίες και κύριοι, υπολογίστε ότι θα κρατήσει περίπου 3-3,5 λεπτά αυτό που αποτελεί το καλύτερο βελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ανησυχία για νέες κατολιστήσεις εκφράζουν οι επιστήμονες μετά το τεράστιο κύμα λάσπης στο Νεπάλ στα σύνορα με το Θιβέτ. Σημειώνω, το έδαφος στα βουνά έχει υποστεί μεταβολές κατά τη μεγάλη κατολίσθηση. Ο αριθμός των νεκρών ανήλθε σε 472. Οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 1.300, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι ξένοι τουρίστες που προέρχονται από περισσότερες από 30 χώρες. Εκατοντάδες τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία στο Κατμαντού για ιατρική περίθαλψη. Σε Φλόρινα, Πτολεμαϊδα και Κοζάνη σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα αναφερθεί στο έργο της κυβέρνησης και τις προτεραιότητες για το επόμενο διάστημα. Ως τις 5 Σεπτεμβρίου, κυβερνητικά και κομματικά κλιμάκια θα επισκεφθούν 17 εκλογικές περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας, Τράκης, Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας, με στόχο να περιοριστούν οι διαρροές προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και να έρθει πιο κοντά η αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές. Νέο κύκλο προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών και επιχειρήσεων, επιδοτήσεις για αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύμφωνες, ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης και κοινωνική στέγαση περιλαμβάνει το ελληνικό σχέδιο για το κοινωνικό ταμείο για το κλίμα που εγκρίθηκε από την Κομισιόν. Το πακέτο των 5,3 δισεκατομμυρίων ευρώ περιλαμβάνει 25 παρεμβάσεις που θα αναπτυχθούν στο 2032. Μέσα στο 2027 αναμένεται να ξεκινήσουν τα έργα αναβάθμισης, ανακαίνησης και ανακατασκευής 15 κτιρίων φοιτητικών εστιών σε όλη τη χώρα. Στόχος είναι η στέγαση 5.600 φοιτητών, ενώ προβλέπεται η αύξηση της δυναμικότητας των κτιρίων κατά 36%. Αναταράξεις στο εσωτερικό της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης προκαλεί ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται το κόμμα την επικοινωνιακή του παρουσία. Στελέχη στρέφουν τα βέλη τους προς την εκπρόσωπο τύπου Θεόνη Κουφονικολάκου με αιχμή την επικοινωνία και το συντονισμό με το γραφείο τύπου. Ανησυχία για την αυξητική τάση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, ενώ προβληματισμό έχει προκαλέσει και το περιστατικό με έναν 13χρονο, καθώς μέχρι σήμερα οι σοβαρότερες περιπτώσεις αφορούσαν κυρίως μεγαλύτερες ηλικίες. Οι ειδικοί συστήνουν στους πολίτες να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας χρησιμοποιώντας αντικουνουπικά σίτες, ανεμιστήρες ή κλιματισμό. Στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα θα ψαλεί εξόδους ακολουθία για το Δημήτρη Κόκοτα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών. Η κηδεία του τραγουδιστή θα γίνει από το τρίτο νεκροταφείο. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε περιοχές της Κρήτης και νησιά του Νοτίου Αιγαίου, ενώ πολύ υψηλός κίνδυνος προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. Η πολιτική προστασία συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Στη διεθνή ενημέρωση, νέα ένταση στη Θέου. Τα διαδηλωτές που ζητούν πάνω προωθηθούν οι μετανάστες στο Μαρόκο έβαλαν φωτιά σε καταβλισμό προσφύγων. Στα αθλητικά, ναυάγιο στη μεταγραφή του Τζέιντεν Οστερβόλντε στη Ρώμα. Ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός κόπηκε στις ιατρικές εξετάσεις. Στο στόχαστρο των Manchester City και Arsenal, ο Ιλιμάν ένταγε.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον τηλέμαχο Σαντορινέο.

0: 17 λεπτά μετά τις 9, ακούτε παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση, έχουμε απογειωθεί από τις 7 και έχουμε ανοίξει αρκετά πράγματα και ξεκινήσαμε με τα αμυντικά ζητήματα που απασχολούν τη χώρα, τους συνταξιούχους, την ακρίβεια. Ωστόσο, αυτό που ορίζει τα πάντα, δηλαδή όλες τις πτυχές της πολιτικής και κοινωνικής ζωής, είναι η οικονομία. Είναι πολύ σημαντικό οι παραγωγικοί φορείς να αποτελούν ένα ξυπνητήρι προς την πολιτεία, δίνοντας την πραγματική εικόνα που υπάρχει στον τομέα της οικονομίας. Και στην περίπτωση του εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου Πειραιά, πρέπει να πούμε ότι η δουλειά που γίνεται σε επίπεδο έρευνας με τις εκθέσεις που κατά καιρούς εκδίδει το επιμελητήριο οφείλεται σε με πολύ μεγάλο βαθμό και στον κύριο Βασίλη Κορκίδη, τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου Πειραιός. Μια δουλειά που θεωρώ πως αποτελεί και πρέπει να αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την κεντρική διακυβέρνηση, την κυβέρνηση και όχι μόνο. Με βάση λοιπόν την εξάμηνη οικονομική ανασκόπηση από τον πόλεμο στον Περσικό κόλπο για την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, το επιμελητήριο έτσι έδωσε πολύ πολύ σημαντικά στοιχεία και ο κύριος Βασίλης Κορκίδης που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, καλημέρα κύριε Κορκίδη.
1: Καλημέρα κύριε Σαντορινέο, σας ευχαριστώ για τα πολύ καλά σας λόγια, να είστε καλά.
0: Η εικόνα η πραγματική είναι, δεν είναι.
1: Καλή ραδιοφωνική σεζόν.
0: Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε
1: και
0: πολύ.
1: Και με καλά νέα όσο είναι δυνατόν.
0: Μακάρι να είναι καλά τα νέα. Τα νέα θα είναι καλά βέβαια στην οικονομία όταν τα ευρήματα των ερευνών των παραγωγικών φορέων αποτελούν και ξυπνητήρι και εφαλτήριο και δίνουν το έναυσμα για να δοθούν πολιτικές λύσεις. Θέλετε να μας, έτσι, να μας σταχυολογήσετε τα πολύ σημαντικά, εγώ τα γνωρίζω, να τα γνωρίζουν και οι ακροατές μας, που αναδεικνύεται μέσα από αυτή την εξάμηνη οικονομική ανασκόπηση από τον πόλεμο στον Περσικό?
1: Ναι, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι σήμερα κλείνουμε 6 μήνες, 28 Φεβρουαρίου, 28 Αυγούστου. Κάναμε αυτή την οικονομική ανασκόπηση για να δούμε που βρισκόμαστε. Βεβαίως το παρακολουθούμε όχι μόνο σε μηνιαία βάση, σε καθημερινή βάση. Άλλωστε έχει τόσες εναλλαγές, αν θέλετε, αυτό το τοπίο του πολέμου και οι επιπτώσεις έχουν χωριστεί ουσιαστικά σε 6 φάσεις από την έναρξή του. Αυτό που μπορώ να σας πω σαν επικεφαλίδα είναι ότι ουσιαστικά κάτι προσωρινό έχει μόνιμοποιηθεί και έχει κοστίσει 3 δισεκατομμύρια το εξάμηνο στην οικονομία της χώρας μας και 145 δισεκατομμύρια στην Ευρώπη. Και για να καταλάβουμε πώς προκύπτουν αυτά τα στοιχεία, είναι από την άνοδο του ενεργειακού κόστους, δηλαδή την ίδια ποσότητα ενέργειας την αγοράζουμε ακριβότερα, από τις απώλειες περαιτέρω ανάπτυξης της οικονομίας, από την απώλεια του κύκλου εργασιών, από τον πληθωρισμό που έχει δημιουργήσει, και την, βεβαίως και την αγοραστική δύναμη η οποία έχει μειωθεί λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους για τη στέγαση αλλά και του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων. Τώρα βεβαίως θα μπορούσα να σας πω ότι 1,5 δις έχει στοιχήσει το επιπλέον ενεργειακού κόστος για την Ελλάδα, περίπου 600 εκατομμύρια είναι η απώλεια από την οικονομική δραστηριότητα, δηλαδή από τον τζίρο των επιχειρήσεων.
0: Αυτά στο τέλος έχουν αφομοιωθεί και έχουν πληρωθεί και από το κοινό και από τις επιχειρήσεις,
1: φαντάζομαι. Και από τα νοικοκυριά και από τις επιχειρήσεις, ακριβώς. Μα ουσιαστικά αυτό το οποίο αποτυπώνουμε είναι οι επιπτώσεις στον κάθε τομέα. Οι μεταφορές έχουν υποστεί τις αυξήσεις, ξέρετε, και γιατί για τον περίπλου της Αφρικής αλλά και για τα ασφαλιστικά κόστη γύρω στα 500 εκατομμύρια και άλλα 400 περίπου είναι η δημοσιονομική επιβάρυνση με τα μέτρα τα οποία τα δεκάλεπτα αυτά στην τιμή του πετρελαίου και τα και ακόμα και έπεται συνέχεια, έτσι.
0: Ναι. Μετά η παράμετρος του πληθωρισμού είναι ίσως έτσι ένα από τα πολύ βασικά.
1: Ναι, είναι πληθωρισμός ακρίβειας, δεν είναι πληθωρισμός ζήτησης. Σαφέστατα μπορεί να είδαμε μια αποκλιμάκωση τον Ιούλιο και ενδεχομένως να τη δούμε και τον Αύγουστο, επειδή ειδικά μέχρι τις αρχές του Αυγούστου δεν είχαμε κάποια. Υπήρχε αυτό το 60 ημέρες κεχηρίας, υποτίθεται, ναι, που λίγο είχε κρατήσει τις τιμές του πετρελαίου σε χαμηλότερα επίπεδα. Όμως οι προβλέψεις λένε για πληθωρισμό 3,4 με 3,5% φέτος. Και από την άλλη βλέπουμε και μια γενικότερη μείωση της κατανάλωσης, το διαθέσιμο εισόδημα πηγαίνει στην στέγαση, στην σύντηση και στα καύσιμα. Έρχεται και το πετρέλαιο θέρμανσης για το χειμώνα, έτσι το υπενθυμίζω αυτό γιατί το έχουμε ξεχάσει για την ώρα, αλλά θα το αισθανθούμε πολύ έντονα. Με αποτέλεσμα να μην υπάρχει και δυνατότητα κατανάλωσης στην υπόλοιπη αγορά, σε άλλους κλάδους του εμπορίου. Άρα αυτές είναι απώλειες, απώλεια τζίρου από τις επιχειρήσεις.
0: Έχουμε μπροστά μας τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Ήθιστε να ακούμε έτσι, με έναν τρόπο κάποιες προγραμματικές δηλώσεις, θα το βάλω σε εισαγωγικά, για το πώς θα κυλήσει το επόμενο διάστημα πολιτικά, ποιες πρωτοβουλίες θα απαρθούν, ποιες κατευθύνσεις θα έχει η ενδυνάμωση του εισοδήματος των πολιτών, δηλαδή μέσα στις παραδοσιακές τάξεις, στους ελεύθερους επαγγελματίες, στους κλάδους. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά το επόμενο διάστημα. Ο εμπορικός κόσμος, επιχειρηματικός κόσμος, ναι, και εσείς κύριε Κορκίδη που τον εκπροσωπείτε, ποιο θεωρείτε το μεγαλύτερο, το μείζον θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση και αυτή αλλά και οποιαδήποτε κυβέρνηση, ποιο είναι το πιο σημαντικό?
1: Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να λύσει την εξίσωση της ΔΕΘ, ειδικά φέτος, η οποία δεν είναι μόνο μια οικονομική εξίσωση, είναι και πολιτική εξίσωση, έτσι, είναι η τελευταία ΔΕΘ πριν τις εκλογές. Άρα τι είναι, νομίζω, τι πρέπει να τεθεί σε προτεραιότητα, πόσο εφικτό είναι να περάσουν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ στην καθημερινότητα. Καλό είναι το 27, καλό είναι και το 2030, γιατί θα ακούσουμε και έναν οδικό χάρτη για το 2030, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, είναι το μέλλον μας. Το 27 είναι η χρονιά, η επόμενη που θα, αν θέλετε, θα παίξει σημαντικό ρόλο στο πόσο θα μπορέσουμε να απελευθερωθούμε ή να μειωθούν λίγο τα φορολογικά βάρη. Όμως η περίοδος από τις εξαγγελίες μέχρι τις εκλογές θεωρώ ότι είναι περίοδος αξιοπιστίας. Όσα περισσότερα περάσουν, τόσο καλύτερο θα είναι και για την κυβέρνηση. Και δεν σας κρύβω ότι και εμείς πατάμε στο πολιτικό κομμάτι για να αποκομίσουμε κάποια οικονομικά ωφέλη.
2: Κόσμος 938.
3: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
4: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
3: Χώρο?
4: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
3: Πού πας, αγάπη μου?
4: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
7: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
6: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
7: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
8: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
9: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
10: Τότε ας βάλω το Σίμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
11: Και ηρεμία.
10: Με τα κλιματιστικά το Σίμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
12: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
13: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
14: Ακού Κόσμος 938.
0: Είναι έτσι, μια πρόταση
1: αυτό οποία... είναι μια πρόταση κοστολογημένη. Mm. Δεν θα μειώσει τα έσοδα, γιατί είδαμε ότι τα σούπερ μάρκετ κάνουν ένα 0,17 δις. Τι αποδίδουν σε ΦΠΑ? 2 δις. Τα 2 δις στα 17 είναι 11%. Άρα ποιος είναι ο μέσος όρος του ΦΠΑ που αποδίδουν? 11. Λοιπόν,
0: υπάρχει δυνατότητα λοιπόν.
1: Υπάρχει και δεν το συζητάμε ως μείωση ΦΠΑ για να μην ακουστεί άσχημα, ως μετάταξη κάποιων προϊόντων που είναι στο καλάθι της νοικοκυράς από το 24 στο 13. Και μην μου πει κανείς ότι δεν μπορεί, δεν θα περάσει στον καταναλωτή, θα περάσει με όλα αυτά τα μέσα που έχουμε. Που μπορούμε να ελέγξουμε τον πλαφόν, μπορούμε να ελέγξουμε τους 1150 κωδικούς, μπορούμε να ελέγξουμε και τη μείωση του 11% στα προϊόντα αυτά.
0: Κύριε Κορκίδη, ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ, κύριε Σαντορινέο, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό Σαββατοκυριακό.
0: Εγώ εύχομαι να υιοθετηθούν οι προτάσεις για να μπορέσουμε.
1: Θα περιμένουμε κοντός ψάχνουμε. Σωστά.
0: Ελπίζω να υπάρξουν, να τίνουν ευήκο αότα στο Μέγαρο Μαξίμου και στο Οικονομικό Επιτελείο.
1: Έχουν συζητηθεί και με το Οικονομικό Επιτελείο και με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Έχουμε στείλει και τα υπομνήματά μας και στο Μαξίμου.
0: Αναμένουμε.
1: Αναμένουμε ακριβώς το ακουστικό μας. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κύριε Βασίλη Κορκίδη, κυρίες και κύριοι. Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου του Πειραιά. Και πάμε να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα της τρίτης ώρας.

0: καταδείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
2: This is going to be absolutely massive.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Διαβάστε στην Απογευματινή. Ο Μητσοτάκης για το μετρό προς Καλαμαριά. Το είπαμε και το κάναμε. Η Θεσσαλονίκη δεν έχει αντιληφθεί ακόμη πόσο θα αλλάξει. Συναντήσεις Κυριάκου με τοπικούς βουλευτές, πριτάνης, φορείς. Απόβαση υπουργών σε 16 νομούς Μακεδονίας και Θράκης. Και περιοδίες πριν από τη ΔΕΘ με θετικές ειδήσεις. 5,3 δις ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κλιματικό Ταμείο στην Ελλάδα για φτηνή κοινωνική στέγη, νέα εξοικονομώ συγκοινωνίες. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
4: Έτοιμος για το σχολείο?
5: Ναι!
4: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
5: Εντάξει!
4: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
5: Εντάξει!
4: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
5: Εντάξει!
4: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπούπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
5: Μπαμπά. Κρίντ. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
6: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
5: Και είσαι εντάξει! See.

0: 27 λεπτά μετά τις 9 παραπολιτικά 90,1. Μια ιδιαίτερη καλημέρα στα αδέρφια μας οδηγούς ταξί που αυτή την ώρα περιδιαβαίνουν στην Αθήνα και όχι μόνο. Γιατί μου στέλνει τώρα ο Τάκης, λέει: πες τίποτα, λέει, για τους συναδέλφους. Τραβάμε, λέει, πολύ κουπί εμείς οι ταξιτζίδες. Ναι, εντάξει, λογικό είναι. Κουπί. Κουπί στη στεριά τραβάτε. Πάσε καλά, Τάσο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη στον Παναγιώτη. Βαρύ τιμόνι ο Παναγιώτης, οδηγός φορτηγού. Και στην Ιωάννα, νοσηλεύτρια, μας στέλνει την καλημέρα της από τον Ευαγγελισμό που εργάζεται. Καλή δύναμη, λέει, σε όλους τους συναδέλφους μου. Βεβαίως. Και στο επιστημονικό προσωπικό, υγειονομικό προσωπικό. Καλή δύναμη σε όλους. Τη χρειαζόμαστε, τη χρειάζεστε ιδιαίτερα εσείς. Κάνετε δύσκολη δουλειά. Η αλήθεια είναι, αδέρφια, ότι υπάρχουν επιστημονικά επιτεύγματα τα οποία σου δίνουν ελπίδα, σου δίνουν αισιοδοξία, σε αφήνουν έξαμβο πολλές φορές με το αποτέλεσμα, με αυτό που μπορεί να έρθει και να δώσει λύση σε ζητήματα ζωής θανάτου στην κυριολεξία. Μια πολύ πολύ μεγάλη εξέλιξη έχουμε στην αντιμετώπιση του καρκίνου και μάλιστα σε ένα όργανο ζωτικής σημασίας, το οποίο μέχρι τώρα, όταν το προσέβαλε ο καρκίνος, τότε το προσδόκιμο ζωής ήταν πολύ πολύ μικρό. Ένα πρωτοφοριακό φάρμακο λοιπόν για τον καρκίνο στο πάγκρεας έχει εγκριθεί και έχω την εντύπωση μέσα από τις ανακοινώσεις των επιστημόνων ότι είναι καινοτόμο και ανοίγει και νέους ορίζοντες για αυτή την πολύ επιθετική μορφή του καρκίνου. Μαζί μας είναι ο κύριος Θάνος Δημόπουλος, καθηγητής θεραπευτικής αιματολογίας και ογκολογίας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
1: Εγώ καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Όντως είναι πολύ σημαντικά αυτά τα νέα και αν μου επιτρέπετε να κάνω μία μικρή εισαγωγή.
0: Παρακαλώ.
1: Υπάρχει ένα ογκογονίδιο που λέγεται ΕΡΑΣ. Αυτό το ογκογονίδιο, όταν υποστεί κάποια μετάλλαξη, συμβάλλει στην ανάπτυξη διαφόρων όγκων. Δηλαδή τους δίνει ένα πλεονέκτημα επιβίωσης και ανάπτυξης. Για παράδειγμα, στον καρκίνο του παγκρέατος, στον καρκίνο των πνευμόνων και στον καρκίνο του παχαίου σεντέρου. Μέχρι τώρα, θα σας πω αμέσως, μέχρι τώρα δεν είχαμε τη δυνατότητα να στοχεύσουμε το μεταλλαγμένο ογκογονίδιο ΡΑΣ και επομένως να αναστείλουμε την ενεργό πρωτεΐνη ΡΑΣ που οφείλεται στη μετάλλαξη. Αυτό το οποίο έγινε και προσφάτως δημοσιεύτηκε και πήρε έγκριση από το FDA είναι ότι βρέθηκε ένα φάρμακο το οποίο λέγεται Ταραξόν Ρασίμπ, το οποίο αναστέλει το μεταλλαγμένο ογκογονίδιο ΡΑΣ. Επομένως, κόβει την τροφοδοσία που αυτό το μεταλλαγμένο ογκογονίδιο δίνει στον όγκο. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό το αποτέλεσμα, όχι μόνο γιατί στη συγκεκριμένη μελέτη διπλασίασε το προσδόκιμο ζωής
0: και για άλλες μορφές καρκίνου, έτσι, και για το...
1: Αμέσως, επανέρχομαι. Βεβαίως. Επομένως, διπλασίασε το προσδόκιμο ζωής ασθενών με μεταστατικό καρκίνο παγκρέατος, οι οποίοι είχαν ήδη πάρει μία γραμμή χημειοθεραπείας. Επομένως, με βάση αυτά τα δεδομένα,

0: η αντιμετώπιση του καρκίνου είναι πολλαπλές μάχες και μερικές φορές νίκες, μερικές φορές ήττες, και έτσι θα συνεχίσει. Δεν θα υπάρξει ποτέ ένα φάρμακο ή μία προσέγγιση για όλους τους καρκίνους.
1: Μάλιστα. Σημαντικό, ναι, αυτό που λέτε.
0: Ναι. Οπότε εδώ πέρα τώρα εντοπιζόμαστε, έχουμε τα πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα για προχωρημένο καρκίνο παγκρέατος με το φάρμακο αυτό, το οποίο χορηγείται από το στόμα μία φορά τη μέρα.
1: Έχει παρενέργειες, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι σε άλλες μορφές θεραπείας του καρκίνου που προτείνεται και ακολουθείτε εσείς οι γιατροί, μία είναι με χημειοθεραπεία, οι ακτινοβολίες, έχουμε κάποιες παρενέργειες. Με τη μορφή των χαπιών έχουμε κάποιες παρενέργειες τώρα από αυτό το φάρμακο?
0: Ναι, με το συγκεκριμένο φάρμακο, το οποίο δεν είναι χημειοθεραπεία, επομένως δεν επηρεάζει το μυελό των οστών, έχει διαπιστωθεί στοματίτιδα, δηλαδή μπορεί κανείς να βγάλει αυτές στο στόμα, καθώς επίσης και διάρρεια, αλλά φαίνεται ότι αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι διαχειρίσιμες με κατάλληλα προστατευτικά μέτρα και με κατάλληλη προσαρμογή των δόσεων.
1: Και πόσο, με βάση μέχρι τώρα τις έρευνες και την δράση του φαρμάκου αυτού, πόσο έχουμε παράταση στο προσδόκιμο ζωής μετά από την θεραπεία που πήραν οι γιατροί, με βάση την έρευνα που έχει γίνει μέχρι τώρα?
0: Σωστά. Στη συγκεκριμένη μελέτη, η οποία οδήγησε στην έγκριση του φαρμάκου από το FDA, είχαν συμπεριληφθεί ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο παγκρέατος, οι οποίοι ήδη είχαν λάβει μία γραμμή θεραπείας, επομένως ήταν ασθενείς με πολύ προχωρημένη νόσο. Στη συγκεκριμένη μελέτη, που είχε ένα πολύ μεγάλο αριθμό ασθενών, διπλασιάστηκε η επιβίωση των ασθενών. Μπορεί το νούμερο να μην ακούγεται πολύ ενθαρρυντικό, αλλά το σημαντικό είναι ότι για πρώτη φορά στοχεύσαμε μεταλλαγμένο ογκογονίδιο ΡΑΣ. Επομένως, στον καρκίνο του παγκρέατος είναι ήδη μελέτες σε προημότερες μορφές της νόσου, είναι ήδη μελέτες στην αρχική διάγνωση της νόσου, όταν φαίνεται ότι η χειρουργική αντιμετώπιση δεν θα είναι ριζική, επομένως δηλαδή να μικρύνει ο όγκος και να μπορέσει να αφαιρεθεί πιο αποτελεσματικά.
1: Δεν θα μιλάμε για μήνες, μπορούμε να μιλάμε για χρόνια δηλαδή. Είναι στα πρώτα στάδια.
0: Ακριβώς, μπράβο. Πολύ σωστό. Αυτή η παρατήρηση είναι πάρα πολύ σωστή που κάνετε. Δηλαδή, όσο προημότερα χορηγείται ένα δραστικό φάρμακο σε έναν καρκίνο, τόσο μεγαλύτερη είναι η βελτίωση της επιβίωσης και τόσο καλύτερα τα αποτελέσματα. Αλλά βεβαίως οι μελέτες ξεκινούν από προχωρημένες μορφές της νόσου, γιατί πρέπει να αποδείξουμε ότι ένα καινούριο φάρμακο
1: είναι δραστικό. Μάλιστα. Είναι εντυπωσιακό και πραγματικά το συζητούσαμε και με τους συναδέλφους. Ξέρετε, έχοντας στο μυαλό μας ανθρώπους που έχουν χαθεί και ειδικά από τον καρκίνο του παγκρέατος, αλλά και από σοβαρούς καρκίνους όπως είναι το πνεύμονα και αναφέρατε και το καρκίνο του παχαίως εντέρου, όταν υπάρχει αυτό το κλειδί πλέον που δεν μπορείς να ξέρεις πόσα δωμάτια θα ανοίξει μέχρι να βρεθεί το τελικό δωμάτιο που θα εξαλείψεις αυτό την νόσο και τα μυστικά της, αισθάνεσαι μια έκθαμβος και πραγματικά αισθάνεσαι έτσι, μεγάλη ικανοποίηση και ελπίδα και προσδοκία, κύριε Δημόπουλε, κύριε καθηγητά?
0: Ακριβώς αυτό το οποίο λέτε, δηλαδή εδώ είναι μία μάχη η οποία κερδίθηκε για τον καρκίνο του παγκρέατος. Η απόδειξη για το πόσο σημαντικά ήταν τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης είναι ότι δημοσιεύτηκε στο New England Journal of Medicine και ο FDA την έβαλε σε μία διαδικασία ταχείας έγκρισης και μάλιστα εγκρίθηκε 6,5 μήνες νωρίτερα από το προβλεπόμενο.
1: Μάλιστα, σημαντικότατο.
0: Τώρα, όσον αφορά την Ελλάδα, γιατί αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο δεχόμαστε, ακριβώς. Λοιπόν, προφανώς η φαρμακευτική εταιρεία θα έχει ήδη καταθέσει το φάκελο στον αντίστοιχο εγκριτικό μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι ο ΕΜΑ, και αναμένουμε την έγκριση από τον ΕΜΑ.
1: Είναι θέμα χρόνου δηλαδή. Βέβαια, στην περίπτωση των ασθενών με καρκίνο, και εγώ αντιλαμβάνομαι και την αγωνία των ανθρώπων που λένε όσο πιο γρήγορα. Και εδώ θα πρέπει και οι ελληνικές αρχές, το Υπουργείο, ο αρμόδιος.

0: Αυτό είναι το επόμενο στάδιο. Mm-hmm. Πρώτο να έχουμε την έγκριση από τον αίμα και στη συνέχεια, ακριβώς, στη συνέχεια να υπάρξει η δυνατότητα έγκρισης για την χορήγηση στους ασθενείς που εμπίπτουν στα κριτήρια της μελέτης.
1: Προφανώς και από ό,τι καταλαβαίνω δεν θα είναι και ένα φθηνό φάρμακο, γιατί όταν έχει υπάρχει τόσο μεγάλη έρευνα και τόσα χρόνια έχουν, και τόσοι επιστήμονες έχουν τεθεί έτσι, στην εργασία αυτή για να μπορέσουν. Προφανώς, αλλά από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει και αντίτιμο για μια ανθρώπινη ζωή, έτσι δεν υπάρχει.
0: Ναι. Ναι, όλα τα καινοτόμα φάρμακα έχουν εξαιρετικά υψηλό κόστος. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα παγκόσμιο για τα συστήματα υγείας και είναι μια διαδικασία όπου σε διεθνές επίπεδο γίνεται μια συνεχής διαπραγμάτευση mm-hmm. με τις φαρμακευτικές εταιρείες όσον αφορά το κόστος. Ξέρουμε τα θέματα που έχουμε και στην Ελλάδα με το clawback και το rebate. Yeah. Πάντως πιστεύω ότι λόγω της πολύ σημαντικής αποτελεσματικότητας του φαρμάκου όταν θα πάρει έγκριση από τον EMEA mm-hmm. Να έχουμε τη δυνατότητα να το χορηγήσουμε και στους δικούς μας ασθενείς.
1: Εάν ένα τέτοιο φάρμακο χρησιμοποιηθεί ευρέως, αυτό σημαίνει ότι πέφτει και η τιμή του, κύριε καθηγητά, κύριε Δημόπουλε, ή για κάποιο διάστημα είναι αρκετά υψηλή η τιμή, γιατί αυτή είναι και η πρακτική, αυτό διέπει δηλαδή την έρευνα.
0: Όπως το είπατε, συνήθως η τιμή παραμένει υψηλή για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Βέβαια γνωρίζετε ότι μετά από 10 χρόνια λύγει η πατέντα ενός φαρμάκου. Ναι. Mm-hmm. Αλλά το θέμα σε αυτή τη φάση που είμαστε είναι να δούμε την έγκριση και σίγουρα την δυνατότητα χορήγησης σε ασθενείς οι οποίοι, επαναλαμβάνω, να πληρούν τα κριτήρια mm-hmm. της έγκρισης.
1: Mm-hmm. Και πρέπει να οριστούν και τα κριτήρια της έγκρισης. Δηλαδή θα πρέπει έχουν οριστεί από
0: τον FDA.
1: Από τον FDA. Άρα ναι, εμείς θα ακολουθήσουμε ως Ευρώπη, προφανώς θα περπατήσουμε, θα βαδίσουμε πάνω στα του FDA και η ελληνική υπηρεσία θα προβεί τις ανάλογες ρυθμίσεις.
0: Ακριβώς. Δεδομένου ότι μια φαρμακευτική εταιρεία όταν υποβάλλει ένα φάκελο για την έγκριση ενός φαρμάκου περιλαμβάνει και τα κριτήρια τα οποία θεωρεί ότι ανταποκρίνονται στη μελέτη και οι εγκριτικές αρχές εξετάζουν το φάκελο και εγκρίνουν τα κριτήρια όπως έχουν υποβληθεί ή τα τροποποιούν. Επομένως τώρα ξέρουμε ότι ο FDA έχει εγκρίνει το φάρμακο αυτό για ασθενείς με καρκίνο του παγκρέατος οι οποίοι έχουν μεταστατική νόσο, έχουν λάβει μία γραμμή θεραπείας και παρουσιάζουν έξαρση ή υποτροπή της νόσου.
1: Προσέξτε τώρα, μου στέλνει μήνυμα ακροατής μας και λέει ο αδερφός μου βρίσκεται σε ένα στάδιο το οποίο έχει να κάνει με καρκίνο του παγκρέατος, δεν μας αναφέρει ακριβές στάδιο και λέει παρακαλώ πολύ πόσο καιρός θα μπορούσε να περάσει για να εγκριθεί όλο αυτό και αν θα μπορούσε ας πούμε μέσα στο επόμενο εξάμηνο να έχει χορηγηθεί σε Έλληνες ασθενείς. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το απαντήσετε αυτό, κύριε Δημόπουλε.
0: Ναι, αυτό νομίζω δεν μπορούμε να το απαντήσουμε ούτε εσείς ούτε εγώ. Θα περιμένουμε την έγκριση του EMEA. Ναι. Το γεγονός ότι το FDA το ενέκρινε σε μια accelerated phase, mm-hmm. όπως λέγεται, σε μια πολύ επιταχυνόμενη φάση, δημιουργεί ένα προηγούμενο και για την περίπτωση του EMEA.
1: Μάλιστα. Μακάρι να πάει πολύ γρήγορα όλο αυτό και μακάρι να αποτελέσει όντως και πραγματικά το κλειδί για να πετύχουμε μια ολοκληρωτική νίκη σε αυτή την νόσο που δεν είναι ανίατη. Κάθε φορά, κάθε χρόνος που περνά υποχωρεί, κερδίζουμε συνεχώς μάχες, μακάρι να κερδίσουμε και τον πόλεμο κάποια στιγμή.
0: Βεβαίως. Να πούμε ότι όταν η διάγνωση του καρκίνου του παγκρέατος γίνει σε πολύ αρχικό στάδιο, υπάρχει δυνατότητα ριζικής χειρουργικής αντιμετώπισης, χορήγησης μετεγχειρητικής χημειοθεραπείας και έχουμε ένα σημαντικό αριθμό ασθενών οι οποίοι επιβιώνουν για χρόνια και μερικοί το ξεπερνούν τελείως. Δυστυχώς, πολλές φορές όμως η νόσος αυτή, λόγω της θέσης του παγκρέατος, mm-hmm. είναι ένας αυτό που λέμε βουβός καρκίνος, διαγνώσκεται σε προχωρημένο στάδιο όπου δεν μπορεί να υποβληθεί ο ασθενής σε ριζική χειρουργική αντιμετώπιση.
1: Γιατί γίνεται αυτό, κύριε Δημόπουλε? Δεν έχει χαρακτηριστικά συμπτώματα που να σε οδηγήσουν? Είναι βουβά τα συμπτώματα, δηλαδή δεν
0: είναι κάποιο. Ακριβώς, σκεφτείτε ότι είναι ένα όργανο περίπου στη μέση της κοιλιάς, ναι. Και για να δώσει συμπτώματα πρέπει είτε να επεκταθεί προς τα πίσω.
1: Είτε κατά τύχη να το βρούμε, έτσι, εμείς.
0: Ναι. Είναι και αυτό μια περίπτωση που τη βλέπουμε συχνά.
1: Μάλιστα.
0: Κάνει κάποιος μία εξέταση για κάποιο άλλο λόγο και διαπιστώνεται ένας μικρός
1: όγκος
0: του παγκρέατος.
1: Μπορούμε να πούμε ότι ως γενικό συμπέρασμα ότι τις εξετάσεις μας όλων των μορφών δεν αμελούμε να τις κάνουμε, να κάνουμε ένα εξάμηνο, δεν το αφήνουμε, πάντα συμβουλευόμαστε το γιατρό μας και πάντα ακολουθούμε τις οδηγίες του και γιατί ακούω πάρα πολύ κόσμο, δεν πάω στο γιατρό, μεγαλύτεροι άνθρωποι συνήθως, δεν πάω στο γιατρό, δεν κάνω εξετάσεις. Δεν είναι έτσι όμως. Όσο κάνουμε τις εξετάσεις, τόσο πιο θωρακίζουμε, τουλάχιστον θα έχουμε κάνει αυτά που πρέπει να κάνουμε. Έτσι, για να μπορέσουμε να έχουμε ένα.
0: Σαφώς. Υπάρχουν οι ενδεδειγμένες εξετάσεις για πρώιμη διάγνωση που λέμε, που αφορούν διάφορους καρκίνους και οι οποίες επικαιροποιούνται αναχρονικά διαστήματα. Και στην Ελλάδα είχαμε αυτό το πρόγραμμα που αφορούσε την πρώιμη διάγνωση καρκίνου του μαστού, του παχαίου εντέρου, mm-hmm. η οποία, όπως γνωρίζουμε, έδωσε τη δυνατότητα σε αρκετούς ασθενείς, σε πολλούς ασθενείς θα έλεγα, να διαγνωστούν σε μια πρώιμη φάση και επομένως να έχουν μια πιο ριζική αντιμετώπιση.
1: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δημόπουλε, για όσα μας είπατε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και μακάρι έτσι είναι πάντα να συζητάμε τέτοια καλά νέα για την επιστήμη, την ανθρωπότητα. Να ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
0: Και εγώ. Καλή σας ημέρα.
1: Θάνος Δημόπουλος, καθηγητής θεραπευτικής αιματολογίας και ογκολογίας, κυρίες και κύριοι, μας έδωσε πληροφορίες αρκετές σημαντικές για αυτά τα καλά νέα που έρχονται από την Αμερική. Διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγο. Καλά νέα, αθλητικά νέα έχουμε σήμερα, αρκετά καλά νέα από τον αθλητικό χώρο. Σε λίγο με τον Αλέξανδρο Χριστάκο.

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Karen Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Z-Crypta.
1: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
3: Στο Casa Encari Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου.
5: Χοιρινό σουβλάκι ελληνικό, μόνο 4,95 το κιλό.
4: Άπερολ Απεριτίβο, 1 λίτρο, μόνο 11,75.
5: Red Bull κουτί, 250 ml, μόνο 86 λεπτά.
4: Μπύρα Αλφα Βαρέλι, 30 λίτρα, μόνο 68,90.
5: Μανιτάρια Λίμπουργκ, κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
4: Βούτυρο Έκτε Μπότερ, κουτί, 200 μερίδες επί 10 γραμμάρια, μόνο 7,45 το κιλό.
5: Γαρίδες Τζάμπο, 2,4. Νούμερο 0, μόνο 39,50 το κιλό.
4: Και μπέικον καπνιστό σε φέτες, Διανίκ, μόνο 4,50 το κιλό.
5: Αναζητήστε το έντυπο του Casa Encari που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου, μόνο στο Casa Encari και μόνο για επαγγελματίες.
3: Casa Encari Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
6: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
7: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
8: Σχολείο!
7: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
8: Σχολείο Μουστάκας.
7: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίμνου στον κόμβο Κοσκινού.
9: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
10: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
11: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
10: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
12: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
1: Ακού Κόσμος 938.

0: Στην περίπτωση του Αλέξανδρου Χριστάκου υπάρχει πάντα χρόνος για να μας μεταφέρει τα πολλά, πολλά και σημαντικά νέα από το αθλητικό πεδίο. Γιατί ήταν μια πολύ μεστή ημέρα η χθεσινή και νύχτα. Και με σημαντικές επιτυχίες, Αλέξανδρε, έτσι δεν είναι? Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Τηλέμαχη. Ναι, έτσι είναι όπως τα λες. Καλημέρα και στους ακροατές. Εγώ θα επιλέξω να ξεκινήσω με το δικό μας Μανόλο, Τηλέμαχη. Δεν υπάρχει αυτό, έτσι.
0: Και εγώ έτσι ξεκίνησα το πρωί, με Μανόλο.
1: Καλά έκανε. Καλά
0: πέταξε, έκανε, πέταξε το παλικάρι μας, πέταξε. Και έχω πει ότι σύντομα θα τον ξεπεράσει τον Ντουμπλάντης, ο οποίος βέβαια είναι κορυφαίος, ο κορυφαίος, αλλά έχω την εντύπωση ότι θα έρθει η ώρα που θα το δούμε. Πάρω και στοίχημα σε αυτό.
1: Συμφωνώ σε αυτό. Όσοι το είδαμε χθες, όσοι είδαμε μετά από όλα αυτά που βλέπαμε, δηλαδή όσοι καταφέραμε να το δούμε, φάνηκε ότι μπορεί να κάνει ακόμα και το παγκόσμιο το οποίο το δοκίμασε, έτσι, το 6-32 μαζί με τον Ντουμπλάντης. 6-20 λοιπόν ο Καραλής, 6-25 ο Ντουμπλάντης, ο οποίος μετά το τέλος του αγώνα είπε ότι ο Καραλής είναι και ένας λόγος που γίνονται όλα αυτά. Το ίδιο είπε και ο Καραλής για αυτή την κόντρα που έχουν εντό εισαγωγικών, είναι και φίλοι. Ο ένας λοιπόν σπρώχνει τον άλλον και ο Καραλής φαίνεται ότι θα μπορέσει να το κάνει το παγκόσμιο ρεκόρ και θα μπει έτσι λίγο μπροστά σε αυτό το τεράστιο, όπως είπες και εσύ, αθλητή των Ντουμπλάντης. Τεράστιος είναι και ο δικός μας ο Μανόλο, έτσι, με όλα αυτά.
0: Είναι, καταρχάς είναι η δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Είναι, καταρχήν είναι και πανελλήνιο ρεκόρ. Το προηγούμενο ήταν 6-17, ήταν δικό του. Και δεύτερη καλύτερη επίδοση. Βέβαια, έχουμε και τον Ντουμπλάντης που έκανε 6-25. Αλλά εμείς παρακολουθούμε μια πάρα πολύ μεγάλη κόντρα δύο σπουδαίων αθλητών.
0: Μα νομίζω πριν δύο χρόνια δεν τα είχε ξεπεράσει. Δύο-τρία χρόνια ο δικός μας δεν τα είχε ξεπεράσει τα 6 μέτρα και τώρα πλέον πετάει στα 6-15, έτσι. Που σημαίνει ότι στην προπόνηση μπορεί να πηγαίνει πολύ ψηλότερα.
1: Αυτό ήθελα να πω. Μάλλον στην προπόνηση μπορεί να έχει ξεπεράσει και το παγκόσμιο, το 6-31 που είναι, το 6-32 που βάλανε χθες και οι δύο αθλητές. Φαίνεται ότι το έχει. Και πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου για να το δούμε.
0: Μάλιστα,
1: έτσι πιστεύω. Επίσης ο Diamond League της Ρίγης για το οποίο μιλάμε, ήταν και ο Μίτσος Τεντόγλου που με 8-45 πήρε την πρώτη θέση. Αν δεν έβλεπε κανείς την άνεση με την οποία έκανε το άλμα, έβλεπε κάποιους άλλους αθλητές που είχαν κάνει το 8-20, αυτό ήταν πιο πίσω, έκανε ένα άλμα, πήγε στο 8-45. Και του είπε, εδώ είναι ο Μίτσος Τεντόγλου.
0: Φαίνεται τόσο άνετο, ρε παιδί μου. Το κάνει τόσο απλό να φαίνεται.
1: Ναι.
0: Δεν είναι βέβαια. Αλλά
1: όχι,
0: το κάνει τόσο απλό. Ενώ όταν είσαι τεράστιος αθλητής όπως είναι ο Τεντόγλου, έτσι είναι. Έτσι,
1: έτσι ακριβώς
0: πάμε
1: είναι.
0: Πάμε και στα ποδοσφαιρικά μας τώρα. Γιατί, εντάξει, είχαμε θρίλερ με τον Παναθηναϊκό. Είχαμε τεράστια έτσι, πατατράκια τον ΠΑΟΚ. Θρίαμβο για τον Όφη.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Για τον ΠΑΟΚ λοιπόν να πούμε ότι έχασε 3-2 εκτός έδρας από την Μπραν με ένα πέναλτι που δόθηκε υπέρ των Ορβηγών για να κάνει το 3-2, το οποίο αμφισβητεί έντονα ο δικέφαλος του Βορρά και η αντιδράση του είναι πάρα πολύ. Το θέμα όμως είναι ότι αποκλείστηκε στο Conference League, εκεί που συνεχίζει ο Παναθηναϊκός, όπως και πριν μπορεί σε ένα θρίλερ, γιατί πήγε στην παράταση 1-1 η κανονική διάρκεια. Στην παράταση λοιπόν βρήκε εκείνος ένα πέναλτι, το οποίο πήρε ο Σιριλ Ντέσες και μετέτρεψε σε γκολ ο ίδιος για να δώσει την πρόκριση στους πράσινους. Ένα παιχνίδι το οποίο δεν εξελίχθηκε και πολύ καλά και για μια ακόμα φορά, όπως και στο πρώτο παιχνίδι στο ΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε αλλά δέχθηκε γκολ από την αντίπαλή του προς το τέλος της κανονικής διάρκειας. Όμως το πήρε το εισιτήριο και αυτό είναι που μετράει για την συνέχεια. Στο για τον Όφη, να πούμε, νίκησε και στο δεύτερο παιχνίδι την ΤΣΚ Σόφιας, εκτός αυτή τη φορά με 2-0, δει το δικό του όνειρο. Έχει προκριθεί στη League Face του Europa League, κάτι που κάνει για πρώτη φορά στην ιστορία του. Να πούμε λοιπόν ότι σήμερα έχουμε τις κληρώσεις, έτσι, mm-hmm. κληρώσεις για το Europa League, που μετέχει λοιπόν, όπως προείπαμε, ο Όφη αλλά και ο Ολυμπιακός. Θα ξεκινήσει στις 2 η ώρα η κλήρωση για τη League Face του Europa League. Θυμίζω ότι κάθε μία από τις δύο ομάδες θα παίξουν με 8 διαφορετικούς αντιπάλους. 4 παιχνίδια θα τα δώσουν στην έδρα τους, τα υπόλοιπα θα τα δώσουν εκτός έδρας. Ο Ολυμπιακός είναι τοποθετημένος στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, όσο για τον Όφη είναι στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας. Να πω ενδεικτικά, στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας που είναι ο Ολυμπιακός υπάρχουν και η Leverkusen, Μπενφίκα, Γιουβέντους, Μίλαν, Λιόν, Αλκμάρ, Ρεάλ Σοσιεδάδ και Μαρσέικ. Τα πρώτα παιχνίδια θα είναι έτσι αρχές Σεπτεμβρίου και η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης φάσης θα είναι έτσι αρχές, μέσα μάλλον, Ιανουαρίου. το εισιτήριο για την απευθείας εισιτήριο θα πάρουν οι 8 πρώτες ομάδες για την επόμενη φάση, τα νοκάουτ που λέμε. Οι υπόλοιπες μέχρι και την 24η θα δώσουν play-off. Όσο για τον Παναθηναϊκό, έτσι που θα κληρωθεί, που είναι σε κλήρωση στην League Phase του Conference League, η κλήρωση θα ξεκινήσει μόλις ολοκληρωθεί αυτή για τον για το Europa League, περίπου στις 3, λίγο νωρίτερα. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός σε σχέση με τις άλλες δύο ομάδες, τον Ολυμπιακό και τον Όφη, θα παίξει 6 παιχνίδια. Θα κληρωθεί με 6 διαφορετικούς αντιπάλους, έτσι. 3 παιχνίδια θα τα δώσει εντός, 3 θα τα δώσει εκτός. Είναι τοποθετημένος και αυτός στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας από τα 6 που υπάρχουν, δεν είναι 4 όπως είναι στο Europa League. Στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, ενδεικτικά πάλι να πω ότι είναι Αταλάντα, Μπράγκα, Άγιαξ, Φράιμπουργκ, Μονακό και Κοπενχάγη. Να πούμε κάτι και για την ΑΕΚ, η οποία έμαθε χθες τους αντιπάλους της στη League Phase του Champions League. Σπουδαία παιχνίδια, μεγάλη αντίπαλη για την Ένωση. Είναι η Real Madrid, Manchester City, Ρώμα, Dortmund, Σαχτάρ, Γαλατασαράι, Κόμο και Λίντσερο που έχουμε εδώ και ελληνικές κόντες. Αντιμετωπίσει λοιπόν τον Κουλιαράκη που είναι στη Ρώμα, τους Καρέτσα Κωνσταντέλια που είναι στη Dortmund και τον Τάσο Δουβίκα που είναι στην Κόμο.
0: Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε μου. Αλέξανδρος Συστάκος, κυρίες και κύριοι, στο αθλητικό πεδίο της ενημέρωσης. Κάπου εδώ θα σας ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που ήσασταν μαζί μας και κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αυτής που κάναμε την έκτακτη πρωινή μας πτήση. Μαζί θα τα πούμε το άλλο Σαββατοκυριακό που ξεκινά το πρόγραμμα του Σαββατοκυριακού. Εσείς παραμείνετε συντονισμένοι στα παραπολιτικά. Έρχεται η Έρη Πανάγου τώρα για 3 ώρες μαζί σας εκτάκτως. Και από Δευτέρα ξεκινά και πάλι το νέο ανανεωμένο πρόγραμμα του Παραπολιτικά 90,1. Με τους ανθρώπους που έχετε αγαπήσει, τους ανθρώπους που κάνετε παρέα, που συναντιέστε ραδιοφωνικά κάθε μέρα. Ευχαριστώ ιδιαίτερα όλους και όλες εσάς που ήσασταν στην παρέα μας σήμερα. Σε λίγο Βασίλης Δέτσικας με το Δελτίο Ειδήσεων. Χριστίνα Αγγελάκη, ο Άγγελος των Ήχων. Ελληνίκα στο τηλεφωνικό κέντρο. Βασίλης Κρυμπάς διάλεξε τα τραγούδια. Κατερίνα Πλατή ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Από τον πιλότο σας τηλέμαχο Σαντορινέο, ευχές ένα πολύ πολύ όμορφο υπόλοιπο ημέρα σε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο καλοκαιρινό ασορτή με την καλύτερη διάθεση. Και αν κάτι σκιάσει τα προβλήματα, δηλαδή δείτε να πλησιάζουν και να σκιάζουν την πορεία, θα σηκώσετε το κεφάλι ψηλά, θα χαμογελάσετε και με ηθικό ακμεότατο θα τα πετύχουμε όλα. Τίποτα δεν θα μας προβληματίσει, τίποτα δεν θα μείνει χωρίς να το κερδίσουμε, αρκεί να είμαστε αισιόδοξοι. Καλημέρα αδέρφια μου, καλημέρα.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Υπαναχώρησε ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας Άντι Μπέρναν από τις πολιετής εκκλήσεις του για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Σε συνέντευξή του στους Financial Times τόνισε πως πρόκειται για ζήτημα που καλείται να επιλύσει το Βρετανικό Μουσείο. Υπενθυμίζεται ότι ο κύριος Μπέρναν το 2023 είχε δηλώσει ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να επιστραφούν στην Ελλάδα χωρίς δεσμεύσεις και ήδη από το 2002 υποστήριξε μια αλλαγή στο νόμο για να διευκολυνθεί η μετακίνηση. Διακόπηκαν οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσους στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ, καθώς υπερχείλησε λίμνη που δημιουργήθηκε μετά το τεράστιο κύμα λάσπης που προκάλεσε, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, το θάνατο 472 ανθρώπων. Τουλάχιστον 1.400 αγνοούνται, ενώ εκατοντάδες τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία στο Κατμαντού. Σε Φλόρινα, Πτολεμαίδα και Κοζάνη σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα αναφερθεί στο έργο της κυβέρνησης και τις προτεραιότητες για το επόμενο διάστημα στις 5 Σεπτεμβρίου. Κυβερνητικά και κομματικά κλιμάκια θα επισκεφθούν 17 εκλογικές περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας, Τράκης, Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας, με στόχο να περιοριστούν οι διαρροές προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και να έρθει πιο κοντά η αυτοδυναμία σε επόμενες εκλογές. Νέο κύκλο προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών και επιχειρήσεων, επιδοτήσεις για αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες, ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης και κοινωνική στέγαση περιλαμβάνει το ελληνικό σχέδιο για το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα που εγκρίθηκε από την Κομισιόν. Το πακέτο των 5,3 δισεκατομμυρίων ευρώ περιλαμβάνει 25 παρεμβάσεις που θα αναπτυχθούν ως το 2032. Αναταράξεις στο εσωτερικό της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης προκαλεί ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται το κόμμα την επικοινωνιακή του παρουσία. Στελέχη στρέφουν τα βέλη τους προς την εκπρόσωπο τύπου Θεοφώνη Κουφονικολάκου, με αιχμή την επικοινωνία και το συντονισμό με το γραφείο τύπου. Ανησυχία από την αυξητική τάση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, ενώ προβληματισμό έχει προκαλέσει και το περιστατικό με έναν 13χρονο, καθώς μέχρι σήμερα οι σοβαρότερες περιπτώσεις αφορούσαν κυρίως μεγαλύτερες ηλικίες. Οι ειδικοί συστήνουν στους πολίτες να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας χρησιμοποιώντας αντικουνουπικά σίτες, ανεμιστήρες ή κλιματισμό. Στις 12 το μεσημέρι, στον ιερό ναό Παναγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα, θα ψαλεί η εξόδιος ακολουθία για τον Δημήτρη Κόκοτα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών. Η κηδεία του τραγουδιστή θα γίνει από το τρίτο νεκροταφείο. Συνελήφθη 30χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε να κινείται αντίθετα σε ρεύματα κυκλοφορίας οδών της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και μονόδρομο, ενώ παραβίασε συστηματικά διαδοχικά και πολλαπλά ερυθρούς σηματοδότες, με αποτέλεσμα την πρόκληση τροχαίου με υλικές ζημιές. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Κρήτης και νησιά του Νοτιού Αιγαίου, ενώ πολύ υψηλός κίνδυνος προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. Η πολιτική προστασία συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Στη διεθνή ενημέρωση, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε δύο μέλη της Χαμάς σε δύο ξεχωριστές αεροπορικές επιδρομές στο βόρειο και νότο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Στα αθλητικά, στις 7 το απόγευμα, Ουκρανία-Ελλάδα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ ολοκληρώνεται και τυπικά σήμερα η μεταγραφή του Μάρκους Πέντερσεν στον Ολυμπιακό. Ο καιρός. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στην Έρη Πανάγου.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1. Τι κάνετε, πώς είστε? Άλλο ένα ζεστό πρωινό. Με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα να δείχνει 31 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Λίγο χαμηλότερη στη Θεσσαλονίκη και αρκετά χαμηλότερη σε εσάς που είστε τυχεροί και βρίσκεστε σε κάποια παραθαλάσσια περιοχή. Γλυκιά Παρασκευούλα σήμερα, έρχεται ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Για εσάς που μπορείτε έστω και το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, σήμερα έχει και τη Μεγάλη Πανσέλινο, να απολαύσετε κάπου εκτός Αθήνας μια πολύ όμορφη παραλία. Εμένα να ακούς.
1: Και όχι
0: τους τρελούς.
1: Κι εγώ είμαι τρελός.
0: Αλλά για σένα λιώνω. Αυτά είναι.

Λιώνουμε από τη ζέστη. Εμένα. Έρη Πανάκου στο μικρόφωνο. Μαζί σας μέχρι τη μία το μεσημέρι για σήμερα. Ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος είναι μαζί μου απέναντί μου στον ήχο. Καλημέρα, Θανάση μου. Η κυρία Έλλη Νίκα απαντά στο 211 10 80 8 80. Εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitica.gr. Στείλτε μου τα μηνύματά σας να πούμε μια όμορφη καλημέρα.

Η χαμηλότερη θερμοκρασία καταγράφεται αυτή την ώρα στο Μέτσοβο. Έχει 20 βαθμούς. Εξαιρετικά. Φανταστικά. Και στο Καϊμακτσαλάν έχει πολύ χαμηλή θερμοκρασία. 18 βαθμοί αυτή την ώρα. Χιόνια ονειρεύομαι μέσα στον καύσωνα. Έτσι με πολύ ανεβασμένη διάθεση, με χαρούμενη διάθεση, θα σας κρατήσουμε συντροφιά για 3 ολόκληρες ώρες, ζωηρά, ζωηρά. Θα πούμε ό,τι υπάρχει στην επικαιρότητα, θα ακούσουμε πάρα πολύ ωραία μουσική, για την οποία φυσικά έχει φροντίσει ο Βασίλης Κρυμπάς. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, το υπερόπλο Όλγα Καλατζή.

Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο τον Ορέστη που έστειλε το πρώτο μήνυμα της μέρας. Τα διαβάζω όλα αναλυτικά, Ορέστη μου. Και στον Νικόλα που ετοιμάζεται, λέει, να πάει για μπάνιο. Είσαι λίγο προκλητικούλης. Αλλά καλά κάνεις.

Την καλημέρα μου, την αγάπη μου, στο φίλο τον Αντώνη που στέλνει το μήνυμά του από τα υπέροχα Χανιά. Αντώνη, τι γίνεται εκεί στα Χανιά? Πώς πάτε με τον τουρισμό? Περνάτε ο ένας δίπλα στον άλλον? Χωράτε? Η αλήθεια είναι ότι η Κρήτη φέτος για ακόμη μια χρονιά γέμισε κόσμο. Έβλεπα σε κάτι βιντεάκια στο Instagram και στο TikTok κατοίκους της Κρήτης που πήγαν να επισκεφθούν έτσι κάποιες δημοφιλείς παραλίες όπως τα Θαλάσσαρνα, όπως το Ελαφωνήσι κτλ. Αυτό που αποτύπωναν λοιπόν είναι ότι τους έκανε τεράστια εντύπωση τόσους πολλοί κόσμος. Σε παραλίες να έχουν γεμίσει και μάλιστα στο Ελαφωνήσι, που έτσι είναι και μια παραλία που προστατεύεται, είναι προστατευόμενη παραλία με αυτή την υπέροχη τη Ρόζα Άμμο. Εκεί λοιπόν έβλεπες ότι ο κόσμος πια, παρότι παρκάρει πολύ νωρίτερα από την παραλία, ακριβώς για να προστατεύεται το περιβάλλον, ήταν τόσος πολύς ο κόσμος που πλέον αυτό το ρόζ της θάλασσας έχει σχεδόν ξανεμιστεί, έχει χαθεί. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Εμείς τον θέλουμε τον τουρισμό και ιδιαίτερα εκεί στην Κρήτη που ο τουρισμός κρατά μέχρι και τον Οκτώβρη μήνα. Έβλεπα, έκανα μια έτσι αναζήτηση στο διαδίκτυο, κρατήσεις μέχρι και το τέλος του Οκτώβρη. Γιατί ο καιρός, όπως είπαμε, όπως φαίνεται, οι διακοπές μπορεί να τελείωσαν, αλλά το σαραντάρι μας το επιφύλασε για το τέλος. Τι έχουμε τώρα? Έχουμε έναν επικίνδυνο συνδυασμό, ζέστη, υγρασία, ισχυρούς ανέμους και φυσικά και σήμερα είναι πολύ αυξημένος ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς.

0: Οι πρώτες ενδείξεις λένε ότι ακόμη και ο Σεπτέμβριος που μας έρχεται θα έχει ακριβώς την ίδια εικόνα. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια ιδιαίτερη μεταβολή την πρώτη εβδομάδα τέλος πάντων του Σεπτεμβρίου. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, αυτό δυσκολεύει λίγο τα πράγματα, διότι όσοι ήταν να φύγουν έφυγαν, όσοι ήταν να επιστρέψουν σιγά σιγά επιστρέφουν, άντε αυτό το Σαββατοκύριακο το τελευταίο της επιστροφής, και μετά όλοι μαζί εδώ αγκαλίτσα με τους 40 βαθμούς. Αλλά δεν είναι καύσωνας, έτσι λένε με το ρολόγι. Το ότι είσαι αγκαλιά με το κλιματιστικό 25 ώρες το 24ωρο. Την αγάπη.
1: Κόσμος 938. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
2: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Όμως είναι παγκόσμιος. Είναι υπέροχος. 6-20, αλήθεια τώρα. 6-20 είναι σαν να πηδάσεις σε δύο ρεύμα πολυκατοικία. Δηλαδή, ο τύπος δεν υπάρχει. Πέταξε, είναι αεροπλάνο. Λοιπόν, πάμε για το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά. Μην ξεχνάτε, radio@parapolitika.gr. Στείλτε τα μηνύματά σας να διαβάσουμε τις όμορφες καλημέρες σας.

0: Μπήκατε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. mor.artinfo.gr.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.

Την αγάπη μου, την καλημέρα μου και στο Γιώργο που μας έστειλε και αυτός μήνυμα από τα όμορφα Χανιά. Χαιρόμαστε, λέει, να σας ακούμε. Σας ευχαριστούμε για τη συντροφιά, για την ενημέρωση. Γεια σου Γιώργο μου. Συγχαρητήρια, λέει, στο Μανόλο. Συγχαρητήρια και στον Τεντόγλου. Πάντα τέτοιες επιτυχίες.

0: ζήσεις.
1: Την αγάπη μου, την καλημέρα μου και στη φίλη την Αλεξάνδρα, τακτική ακροάτρια της εκπομπής. Να σε καλά, Αλεξάνδρα μου. Από Δευτέρα σε περιμένω στις 5 τα ξημερώματα. Να μην ξεχνιόμαστε στα ραντεβού μας.
0: Σε ό,τι αποφεύγω να ζω, μα εδώ θα γυρίσει.
1: Λοιπόν, ο Αντώνης αναφέρεται σε αυτό που λέγαμε νωρίτερα, για τον υπερτουρισμό, για το ότι στα περισσότερα νησιά, ιδιαίτερα στην Κρήτη, όπως λέγαμε, έχει πάρα πολύ κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι μέσα στον Αύγουστο, ακόμη στην παλιά πόλη, ήταν ακόμη και δύσκολο να περπατήσεις. Δηλαδή, ήταν λίγο η κατάσταση ασφυκτική, θα έλεγα. Βέβαια, και οι κριτικοί παραπονούνται. Ως ένα βαθμό, όσοι δεν ασχολούνται με τον τουρισμό εννοώ, γιατί αυτοί, εντάξει, λογικό. Όταν έμενα, λέει, Αθήνα από την Αργυρούπολη, ήθελα μία με μία μισή ώρα για να πάω παραλία. Και εδώ υπάρχουν παντού όμορφες παραλίες και πάλι κλαίνε, λέει. Λες και τους παίρνουν κάμια θέση στο πάρκινγκ. Η αλήθεια όμως είναι ότι η φίλος μου μου είπε ότι για να παρκάρει στα Χανιά βράδυ, έκανε μία μισή ώρα. Να τα λέμε κι αυτά. Μόνο στα Χανιά, παντού. Εντάξει, όταν θες τουρισμό θα συμβούν κι αυτά. Λοιπόν, συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Πάμε να διαβάσουμε λίγο εφημερίδες, να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των βασικών εφημερίδων. Ξεκινάμε με την απογευματινή. 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ για φθηνή στέγη. Νέα εξοικονομώ συγκοινωνίες. Ζεστό χρήμα από το Ευρωπαϊκό Κλιματικό Ταμείο προς την Ελλάδα. 14.000 ευρώ σε αμαία και ευάλωτους για αγορά ηλεκτρικών οχημάτων. Κονδύλι 490 εκατομμύριων ευρώ για την κατασκευή περισσότερων 2.350 κοινωνικών διαμερισμάτων. Επιδότηση 20.000 ευρώ για την απόσυρση των συμβατικών ταξί. Όφελος για 1,5 εκατομμύριο νοικοκυριά και 70.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις. Η Θεσσαλονίκη ανακτά το ρόλο ως πρωτεύουσα των Βαλκανίων, αλλαγή σελίδας για την πόλη με μετρό, flyover, ανάπλαση ΔΕΘ και παιδιατρικό νοσοκομείο. Κυριάκος Μητσοτάκης, σφραγίδα αξιοπιστίας κάθε έργο που εγκαινιάζουμε, Αλέξανδρος Εξάρχου, το πιο σύγχρονο και ασφαλές στην Ευρώπη. Νεπάλ, παγκόσμιο σοκ από την πρωτοφανή τραγωδία. Επιστήμονες εξηγούν τι προκάλεσε την κατάρρευση των Ιμαλαίων, που προκάλεσε και τη θανατηφόρα άλυσιδωτή αντίδραση με τους εκατοντάδες νεκρούς.

Κόντρα σε Real City Roma, Ντέλια Καρέτσα, Champions League. Λύτρωση με 4 για το Τριφύλι και συνεχίζει. Αποκλεισμό ντροπή για τον ΠΑΟΚ από την Μπραν. Λεβέντες κριτική και στη Σόφια 2-0 την Τσέσκα.

Εφημερίδα Τα Νέα, ευρωπαϊκό πακέτο για σπίτια, αυτοκίνητα, για νοικοκυριά και μικρομεσαίους, πράσινο φως από την Κομισιόν για 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ που θα κατευθυνθούν σε προγράμματα όπως νέο εξοικονομώ, φθηνότερες κατοικίες, επίδομα θέρμανσης, ηλεκτρικά γεωταχή μέχρι και πράσινα ταξί. Εντάσσονται στο ελληνικό σχέδιο για το κοινωνικό ταμείο για το κλίμα. Ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι, όλες οι λεπτομέρειες. Προσεχώ, σούπερ κατσαρίδες θα σώζουν ανθρώπους. Με ηλεκτρόδια ανιχνευτές, τις κεραίες θα διασώζουν εγκλωβισμένους στα ερείπια.

Κάγιο Ταχύ με 1000 χιλιόμετρα αυτονομία και φόρτιση σε 9 λεπτά. Η Ισπανία έκλεψαν τον θησαυρό της Βιγένα. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Εξοικονομώ μαμούθ 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Ναι, από την Κομισιόν στο Ελληνικό Κοινωνικό Ταμείο για το κλίμα. Σφραγίδα αξιοπιστίας κάθε έργο που εγκαινιάζουμε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη νέα εποχή στη Θεσσαλονίκη. Το είπαμε και το κάναμε. Υιός Δυτικού Νείλου στο κόκκινο η Αττική. Ψεκασμοί και έκκληση για ατομική προστασία. Το Πασόκ συντάχθηκε με τη Συμμαχία της Τοξικότητας, στηρίζει Ακρίτα. Ελεύθερη είσοδος με 100, σε 126 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία, εκδηλώσεις για την Πανσέλινο.

Λοιπόν, εφημερίδα Καθημερινή, ώρα υπογραφών για την Ασπίδα. Τη Δευτέρα στο Ισραήλ, αφού οριστικοποιήθηκαν και οι τελευταίες εκκρεμότητες. Ξανά στη μάχη για έβρεση κατοικίας εκπαιδευτικής σε τουριστικές περιοχές. Επιμένουν ελληνικά οι Αμερικανοί τουρίστες. Παρά τις πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και την αύξηση του κόστους των αεροπορικών καυσίμων, οι Αμερικανοί τουρίστες εξακολουθούν να επιλέγουν Ελλάδα. Στο επτάμηνο, περίπου 700.000 Αμερικανοί ταξιδιώτες διακινήθηκαν μέσω του Ελευθερίους Βενιζέλος, σημειώνοντας αύξηση 6% σε σύγκριση με το 25%. Πλατφόρμες. Οι Έλληνες πληρώνουν για σειρές, ταινίες και αθλητικά. Το 40,2% των Ελλήνων χρηστών του διαδικτύου ηλικίες 16 ως 74 ετών είχε το 25 συνδρομή σε τουλάχιστον μία πλατφόρμα streaming για ταινίες, σειρές ή αθλητικό περιεχόμενο, έναντι 32,7% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Η εφημερίδα των συντακτών. Μικρές αλήθειες, μεγάλα ψέματα. Προεκλογική πρόβα ενώ ψηδέθ στα εγγένεια του μετρό Καλαμαριάς. Τι απέκρυψε ο Πρωθυπουργός για το μετρό και την κατασκευή της γραμμής Καλαμαριάς. Επιχείρησε να οικειοποιηθεί το έργο, ξεχνώντας κάθε αναφορά στις κυβερνήσεις Τσίπρα-Σαμαρά. Άμεση απάντηση από το Σωματείο των Εργαζομένων. Πακέτο προεκλογικών θα για τη Βόρεια Ελλάδα. Νεπάλ. Βλέπουμε το νερό να καταπίνει τα σπίτια. Μαρτυρίες από την ανίποτη τραγωδία. Δίπα, τέρατα και σημεία. Με το νέο κτίριο γραφείων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσέφυγαν οι εργαζόμενοι με μετέωρα 19,2 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ανδρουλάκης για κόκκινα δάνεια, με το Πασόκ το πάρτι κερδοσκοπίας των φαντς τελειώνει. ΑΕΗ, κατατακτήριες αδικίας και χάους. Εφημερίδα Δημοκρατία, ρύθμιση δώρο για βιομήχανο στην γειτονιά Μητσοτάκη, καταγγελίες στη Βουλή που έμειναν αναπάντητες για φωτογραφική διάταξη που αλλάζει τις προϋποθέσεις και ανοίγει το δρόμο για πολυτελή ριζόρτς σε μεγάλη έκταση στην Τίνο. Θετικό βήμα, πανηγυρίζουν οι Τούρκοι για την απόσυρση των Patriot από την Κάρπαθο. Εν μέσω καύσωνα τυφλά έμειναν τα λεωφορεία, blackout στην τηλεματική, σε μετρό συνεχίζεται η ταλαιπωρία, ενώ ένα τρένο σκότωσε πεζό. Ακόμη να φτιαχτεί η τηλεματική. Ακόμη και πριν από μία ώρα δεν λειτουργούσε η τηλεματική στα λεωφορεία. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο.

Εφημερίδα Ριζοσπάστης, αυξήσει φωτιά για το λαό, ρεκόρ κερδών για τους ομίλους. Αύξηση 59% σε δύο μέρες για τη μέση χονδρεμπορική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Κατά 43,52% αυξήθηκε η τιμή του ρεύματος την τελευταία πενταετία. Η ενεργειακή φτώχεια για το λαό είναι η άλλη όψη της κερδοφορίας που σπάρε κόρ για τα μονοπόλια της ενέργειας.

Κομισιόν ξεπλένει τα 13 ώρα για τα εγκλήματα της εργοδοσίας. Δήμητρης Κουτσούμπας στη Βουλή, θα πάρετε αποστομωτική απάντηση από το συλλαλητήριο της ΔΕΘ. Ο λαός θα κάνει τις δικές του αγωνιστικές εξαγγελίες. Και πανελλαδικό οπαλαϊκό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ, μήνυμα μαζικής συμμετοχής από τα συνδικάτα όλης της χώρας. Εφημερίδα Κόντρα, εμπέζει η κυβέρνηση αγρότες και κτηνοτρόφους εξαιρεί από τις ενισχύσεις όσους επλήγησαν από την Πανόλη και τους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας. Με εσωτερική εγκύκλιο κυρώνεται η απόφαση που είχε απογράψει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Χθες στο μεταξύ είχαμε πολύ μεγάλη διαμαρτυρία αγροτών κτηνοτρόφων στην Λέσβο για όλα αυτά που συμβαίνουν με τον αυθόδη πυρετό. Και χθες, όπως σημειώθηκε και εδώ στην εκπομπή μας, από τον κύριο Μόσχο, τον κτηνοτρόφο, ακόμη η ευλογιά και ο αυθόδης πυρετός συνεχίζουν να καταστρέφουν το ζωικό κεφάλαιο της χώρας. Έχουμε ακόμα κρούσματα και πολλοί από αυτούς, όπως μας εξήγησε, δεν έχουν καν αποζημιωθεί. Στη συνέχεια της εκπομπής θα αναφερθούμε και στο θέμα αυτό, γιατί πραγματικά χθες εκεί στην Λέσβο πήγαν οι κτηνοτρόφοι μέσα στο Συμβούλιο της Περιφέρειας να διαμαρτυρηθούν για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ, χιλιάδες νεκροί και αγνοούμενοι, ολόκληρα χωριά θαύτηκαν στις λάσπες. Και Αλέξανδρος Εξάρχου, ο Άκτορ, παρέδωσε το πιο σύγχρονο μετρό της Ευρώπης στην Θεσσαλονίκη.

Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Τώρα η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν φόβοι για πολλά νέα κρούσματα το ερχόμενο διάστημα για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Αυτό επισημαίνει ο ΕΟΔΗ. Τα κρούσματα βρίσκονται σε ανωδική πορεία, φτάνοντας στα 232 μέχρι στιγμής. Αυτό, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, δείχνει ότι το 2026 είναι η τρίτη θέση της δεκαετίας. Κάθε χρόνο υπήρχαν κρούσματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Φέτος όμως πραγματικά τα κρούσματα αυτά έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Το ρεκόρ κρούσματων 317 είχε καταγραφεί το 2018, ενώ το 2022 ήταν 286. Τώρα τα 232 κρούσματα που σας ανέφερα έχουν καταγραφεί από την αρχή της περίοδου μέχρι και την περασμένη Τετάρτη. Αριθμός όμως που αυξάνεται κάθε εβδομάδα. Ενδεικτικά να σας πω ότι μόνο την τελευταία εβδομάδα έχουν καταγραφεί στη χώρα μας 75 νέα κρούσματα. Τώρα με βάση τον φετινό απολογισμό μέχρι και την προχθεσινή έκθεση, από τα 232 κρούσματα τα 165 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ τα 67 από αυτά είχαν ήπιες ή δεν είχαν καθόλου εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Τα 26 από αυτά νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας, ο ένας σε μονάδα αυξημένης φροντίδας και οι 46 σε κλινικές εκτός ΜΕΘ ή ΜΑΦ. Έχουν καταγραφεί 19 θάνατοι σε ασθενείς ηλικίας

Ιδιαίτερα επιβαρημένες είναι οι περιοχές Αγίας Παρασκευής, Σπάτων Αρτέμιδας, Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Παλίνης και Χαλανδρίου. Τα περισσότερα κρούσματα συνεχίζουν να καταγράφονται στους δήμους της Ανατολικής Αττικής και μάλιστα έχουν αυξηθεί και οι ψεκασμοί, έτσι και χθες καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας γινόταν αλλεπάλληλοι ψεκασμοί στις περιοχές αυτές.

0: Λοιπόν, όπως σας είπα λοιπόν, μιλάμε τώρα για, για αυτή την χρονιά. Είναι μια χρονιά που τα κρούσματα έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Μιλάμε για την τρίτη θέση της δεκαετίας. Αυτό μας ανησυχεί, μας δημιουργεί έτσι κάποια ερωτήματα για το τι μπορεί να συμβεί. Και αυτό το θέμα θα συζητήσουμε τώρα με τον καλό μου συνάδελφο, τον Βασίλη Βενιζέλο, τον ιατρικό συντάκτη των παραπολιτικών και της εφημερίδας Απογευματινή, αλλά και την κυρία Μαρία Γαζούλη, καθηγήτρια βιολογίας, γενετικής, νανοιατρικής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλημέρα και στους δύο, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα, Άρη.
0: Βασίλη μου, δώσε μας λίγο το ρεπορτάζ, να δούμε πού βρισκόμαστε. Χθες είχαμε και ψεκασμούς, αλλά σήμερα βλέπω έχεις αναγράψει και στην Απογευματινή το ρεπορτάζ που αφορά ένα 13χρονο παιδί, έτσι, που έχει προσβληθεί από τον...
1: Για την νοσηλεία ευτυχώς είναι εντάξει, ναι. Είναι πολύ καλά στην υγεία του, έκανε συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Δεν ξέρουμε αν είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα, ούτε μας ενδιαφέρει αυτό το ατομικό δεδομένο.
0: Σωστά.
1: Ωστόσο, είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται σε ανήλικο. Δεν θυμάμαι και τις προηγούμενες χρονιές δεν είχαμε σε ανήλικο προσβόλη από το κεντρικό νευρικό σύστημα.
0: Λοιπόν, έχουμε 232 κρούσματα, Βασίλη, και σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΔΗ, μιλάμε ότι βρισκόμαστε στην τρίτη θέση της δεκαετίας.
1: Και σε λίγο τυπικά ολοκληρώνεται η περίοδος της κορύφωσης, της έξαρσης, ναι, της διάδοσης, της λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Φαίνεται ότι θα υπερβούμε το 18 σε κρούσματα και ελπίζουμε να μην αυξηθούν, να μην έχουμε αυξημένους θανάτους.
0: Ναι.
1: Το χαρακτηριστικό φέτος. Το χαρακτηριστικό φέτος είναι ότι έχουμε υψηλό ποσοστό στη προσβολή από το κεντρικό νευρικό σύστημα, την εγκεφαλίτιδα δηλαδή.
0: Τώρα, κυρία Γαζούλη, να πάμε στην κυρία Γαζούλη, την καθηγήτρια βιολογίας, γενετικής και νανοιατρικής. Βασίλη, και εσύ βεβαίως μπορείς να απευθύνεις όποιο ερώτημα για να καλύψουμε τις απορίες του κόσμου που μας ακούει. Κυρία Γαζούλη, θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί βρισκόμαστε τώρα σε αυτή την φάση, γιατί αυτή τη χρονιά εμφανίζονται τόσα πολλά κρούσματα?
2: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει έντονη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου, καταγράφεται φέτος στη χώρα μας, αλλά και γενικά στη Μεσόγειο, και επαναφέρει ένα θέμα που τα τελευταία χρόνια απασχολεί όλο και περισσότερο τη δημόσια υγεία. Βλέπουμε να αναδύονται τα νοσήματα που μεταδίδονται από κουνούπια και στην ουσία είναι η κλιματική αλλαγή. Έχουμε μια αύξηση της θερμοκρασίας, έχουμε υπιότερους χειμώνες, έχουμε μετακινήσεις πληθυσμών, επέκταση των διαβιβαστών, ναι, που δημιουργούν αυτές τις νέες συνθήκες και για την Ευρώπη. Είναι δηλαδή ένα σύνολο πραγμάτων. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μόνο η ζέστη αυτή την περίοδο, αλλά οι υπιότεροι χειμώνες, οι έντονες βροχοπτώσεις, όλη αυτή η μεταβολή που βλέπουμε στο κλίμα, φαίνεται να ευνοεί την παρουσία αυτών των διαβιβαστών και έτσι να δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα.
0: Με αυτούς τους ψεκασμούς που έγιναν και χθες το βράδυ εκεί στα Σπάτα, στην Αρτέμιδα, στην Ανατολική Αττική, γίνεται κρίζωση του ιού ή απλώς, ας πούμε, δεν εξαπλώνεται τόσο εύκολα?
2: Βασικά γίνεται περιορισμός της διασποράς των κουνουπιών. Και καλό είναι αυτό να γίνεται και προληπτικά. Τώρα στην ουσία πάμε να αντιμετωπίσουμε ένα φαινόμενο που έχει ήδη εμφανιστεί, γιατί η κυκλοφορία ήδη υπάρχει. Στην ουσία γίνεται περιορισμός της διάδοσης των κουνουπιών που φέρουν και τον ιό.
1: Κυρία Γαζούλη, να μου επιτρέπετε μία ερώτηση. Επειδή και η έρευνα που συμμετέχει το Πανεπιστήμιο, το εργαστήριό σας, το εργαστήριο βιολογίας, έχει να κάνει με την αναζήτηση ενός τεστ, rapid test για τέσσερις υιογενείς λοιμώξεις που μεταδίδονται με κουνούπια. Πόσο πιθανό θεωρείτε τα επόμενα χρόνια να δούμε και δάγκιο πυρετό και ιό του Ζίκα και ιό Ζίκα και τσικουνγκούνια?
2: Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε, καθώς είναι όλοι αυτοί μεταδίδονται από τα είδη των κουνουπιών. Ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν, τα είδη αυτά των κουνουπιών θα έρχονται και στη δική μας χώρα. Αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε να επικρατεί στις περιοχές της Μεσογείου είναι ο Δυτικός Νείλος. Όμως τα κουνούπια μεταφέρουν και το δάγκιο πυρετό και τον Ζίκα και τον τσικουνγκούνια. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδότησε ένα τέτοιο πρόγραμμα, γιατί φαίνεται ότι έχει αντιληφθεί ότι λόγω αυτών των κλιματικών αλλαγών θα υπάρχει ένα πρόβλημα στις περιοχές της Ευρώπης με τη μετάδοση αυτών των ιών.
0: Έρχεται rapid test, κυρία Γαζούλη.
2: Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι με την έννοια το point of care test, τεστ γρήγορης ανίχνευσης. Δεν είναι με την έννοια των rapid test που όπως τα είχαμε γνωρίσει με τον COVID. Ακριβώς. Στην ουσία εμείς αυτό που θέλουμε να αναπτύξουμε μαζί με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές ομάδες και για το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση μας έχει χρηματοδοτήσει, είναι να αναπτύξουμε ένα τέτοιο τεστ το οποίο στην ουσία να κάνει και διαφοροδιάγνωση, όχι απλά να ανιχνεύει έναν ιό, αλλά να μας λέει αν είναι δυτικού Νείλου, αν είναι δάγκιος πυρετός, ζίκα ή τσικατσούγια, σε λιγότερο από μία ώρα, με μία σταγόνα μόνο αίματος. Φανταστείτε ότι το σχεδιάζουμε βασισμένο σε δύο αισθητήρες γραφενίου και θα μοιάζει όπως αυτές τις συσκευές με τις οποίες μετράμε το ζάχαρο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα, αν υποθέσουμε ότι έχουμε στην καλύτερη δυνατή εκδοχή του αυτό το τεστ, κύριε Γαζούλη. Θα μας δώσει τη δυνατότητα να αποφύγουμε και κρούσματα και πάλι.
3: Κόσμος 938. Ναγκομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, carrier το σύμπαν.
6: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
7: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
6: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
8: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
9: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
8: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
9: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
8: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει
10: τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα τυρόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,45. Γαστρεφακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Πασιάς σαλάμι σπέσιαλ 200 γραμμάρια 2,98. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,49. Τράτα τόνο σελάντι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3,59. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
11: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
12: Σχολείο!
11: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
12: Σχολείο Μουστάκας.
11: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίμνου στον κόμβο Κοσκινού.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επαναρχόμαστε σε λίγο.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Z-Crepta GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
5: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
6: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
5: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
6: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
5: Και τι λέτε.
6: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
5: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
6: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
5: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
7: Τάκης και Μπούμπης.
8: Ρωμαίος.
9: Ιουλιέτα.
8: Από του Μπόστ την Πένα.
9: Έργο παλιό.
8: Ασύγχρονο.
9: Που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
9: Ρωμαίος Σακελαρίου.
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας.
8: Χωρίς καμιά ντροπή.
9: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε.
10: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο 5, Νέα Μάκρη. 6 Χαλάνδρη. 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κυποθέατρο.
11: Έτοιμος για το σχολείο?
12: Ναι.
11: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
12: Εντάξει.
11: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
12: Εντάξει.
11: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
12: Εντάξει.
11: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπούπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
12: Μπαμπά, κρίντ, είπαμε. Είμαι εντάξει.
13: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
12: Και είσαι εντάξει.

Στην τελευταία του κατοικία θα συνοδεύσουν τον Δημήτρη Κόκοτα σε λίγη ώρα οι αγαπημένοι του συγγενείς, οι φίλοι και οι συνεργάτες του. Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί στις 12 στην Αγία Βαρβάρα, στον Ιερό Ναό της Παναγίας Ελεούσας. Μάλιστα, ο Δήμος της Αγίας Βαρβάρας έκανε και μια ανακοίνωση, δημοσίευσε μια ανακοίνωση στο διαδίκτυο σχετικά με την έκκληση της οικογένειας που επιθυμεί να τελεστεί σε στενό κύκλο και να υπάρξει ο απόλυτος σεβασμός. Η σύζυγος του Δημήτρη Κόκοτα, του αγαπημένου τραγουδιστή, ζήτησε η ταφή του να πραγματοποιηθεί στο τρίτο νεκροταφείο αντί για το κημητήριο στην περιοχή Ζωγράφου που βρίσκεται ο οικογενειακός τάφος του πατέρα του, του Σταμάτη Κόκοτα, ώστε να βρίσκεται πιο κοντά στο σπίτι της οικογένειας και να μπορεί να το επισκέπτεται. Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας τιμά τη μνήμη του Δημήτρη Κόκοτα. Υπήρξε και δημοτικός σύμβουλος της περιοχής. Ο τραγουδιστής είχε εκλεγεί στις εκλογές του 2023 και συμμετείχε στα κοινά. Και η πορσελάνη σου που ράγισε από του χωρισμού. Μεταξύ των αποφάσεων είναι να καλυφθούν τα έξοδα της κηδείας. Αυτό αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο και η Δημοτική Σημαία θα κυματίζει με σύστια. Επίσης, ο Δήμος θα καθιερώσει ετήσια υποτροφία του Οδείου στο όνομα του Δημήτρη Κόκοτα και θα δώσει το όνομά του στην αίθουσα εκδηλώσεων του Οδείου. Φυσικά, όλες οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του Σεπτεμβρίου μετατίθενται για μετά το 40ήμερο μνημόσυνο. Ο αγαπημένος τραγουδιστής με τις μεγάλες επιτυχίες και αυτόν τον υπέροχο χαρακτήρα έφυγε προχθές από την ζωή σε ηλικία μόλις 57 ετών. Μετά από 2,5 χρόνια που νοσηλεύθηκε, που ταλαιπωρήθηκε και αυτός και η οικογένειά του, ας είναι ελαφρύ το χώμα, καλό παράδεισο στον αγαπημένο τραγουδιστή που έφυγε τόσο νωρίς. Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα και να αλλάξουμε λίγο και διάθεση. Και χτυπάει το τηλέφωνο μου χτες. Ένα νούμερο άγνωστο. Γεια σας, μου λέει, γεια σας. Είμαστε, λέει, από το ΔΔΕ. Ναι, λέω. Εν τω μεταξύ φαινόταν ότι με έχουν βάλει σε ανοιχτή ακρόαση. Δηλαδή άκουγα έτσι ήχο. Γενικότερα. Ναι, λέω. Μου λένε, θα γίνει διακοπή, λέει, στην περιοχή σας. Εσείς, μου λέει, δεν είστε η κυρία Παναγού. Στην κατάληξη ο τόνος. Αγράμματος δηλαδή. Παναγού. Μάλιστα. Λέω, εγώ λέω είμαι. Για πείτε μου. Είναι, λέει, για το ακίνητό σας, λέει, που βρίσκεται. Μου είπαν όμως και τη διεύθυνση. Και κλείνω το τηλέφωνο. Το κλείνω. Και με ξαναπαίρνει το ίδιο νούμερο. Μάλιστα, λέω. Λέω, ναι, πείτε μου, λέω, λίγο γρήγορα όμως, γιατί βιάζομαι και μου πέφτει και η μπαταρία. Μου λέει, βιάζεσαι, στον ελληνικό, ή σου πέφτει η μπαταρία. Λέω και τα δύο. Μου λέει, τότε άστο καλύτερα. Και κλείνω το τηλέφωνο. Παίρνω πίσω και το τηλέφωνο φυσικά δεν χρησιμοποιείται, διότι η κάρτα πετάχτηκε, μάλιστα. Με αυτό τι προσπαθώ να σας πω, ότι γίνονται φοβερές απάτες. Καθημερινά, τηλεφωνήματα απολογιστές, phishing μέσω αγγελιών, πλαστά μηνύματα τραπεζών, AI, φωνές που σου λένε «Μα μου είπε το όνομά μου και μου είπε και τη διεύθυνση». Τώρα πώς διαρρέονται όλα αυτά και πώς φτάνει να έχει κάποιος τα στοιχεία σου την ώρα που υπάρχει, ας πούμε, τα προσωπικά δεδομένα που προστατεύονται, που σου ζητάνε παντού 500.000 PIN και όλα αυτά και ταυτοποιήσεις. Αλλά είδατε... Και μάλιστα ήταν, δηλαδή, σε ώρα που μεσημέρι, πολύ αυξημένη θερμοκρασία, και αυτό πήγαινε να μου πει ότι θα υπάρξει κάποια διακοπή του ρεύματος, γι' αυτό και στο και τον διέκοψα. Λοιπόν, μην ψαρώνετε, αλλά μου έκανε εντύπωση επίσης ότι το τηλέφωνο ήταν εμφανές, έτσι, δεν ήταν με απόκρυψη. Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά συμβαίνουν. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα και σε λίγα λεπτά θα περάσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμιν, επαναχώρησε από τις πολυετείς εκκλήσεις του για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Σε συνέντευξή του στους Financial Times, τόνισε πως πρόκειται για ζήτημα που καλείται να επιλύσει το Βρετανικό Μουσείο. Υπενθυμίζεται ότι ο κύριος Μπέρναμ το 2023 έχει δηλώσει ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να επιστραφούν στην Ελλάδα χωρίς δεσμεύσεις και ήδη από το 2002 υποστήριξε μια αλλαγή στο νόμο για να διευκολυνθεί η μετακίνηση. Σταμάτησαν οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσους στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ, καθώς υπερχείλησε λίμνη που δημιουργήθηκε μετά το τεράστιο κύμα λάσπης που προκάλεσε, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, το θάνατο 472 ανθρώπων. Τουλάχιστον 1.400 αγνοούνται, ενώ εκατοντάδες τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία στο Κατμαντού. Σε Φλόρινα, Πτολεμαΐδα και Κοζάνη σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα αναφερθεί στο έργο της κυβέρνησης και τις προτεραιότητες για το επόμενο διάστημα. Ως τις 5 Σεπτεμβρίου, κυβερνητικά και κομματικά κλιμάκια θα επισκεφθούν 17 εκλογικές περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας, Τράκης, Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας, με στόχο να περιοριστούν οι διαρροές προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και να έρθει πιο κοντά η αυτοδυναμία σε επόμενες εκλογές. Σε γρήγορση, αρχές, λόγω της αύξησης των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, ενώ προβληματισμό έχει προκαλέσει και το περιστατικό με έναν 13χρονο, καθώς μέχρι σήμερα οι σοβαρότερες περιπτώσεις αφορούσαν κυρίως μεγαλύτερες ηλικίες. Οι ειδικοί συστήνουν στους πολίτες να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας χρησιμοποιώντας αντικουνουπικά σίτες, ανεμιστήρες ή κλιματισμό. Στις 12 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα, θα ψαλεί εξόδους. Ακολουθεί για τον Δημήτρη Κόκοτα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών. Η κηδεία του τραγουδιστή θα γίνει από το τρίτο νεκροταφείο. Στον Ελώνα Πύργο, 70χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε πηγάδι στην αυλή του σπιτιού του. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας. Συνελήφθη 30χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε να κινείται αντίθετα σε ρεύματα κυκλοφορίας οδών της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και μονόδρομο, ενώ παραβίασε διαδοχικά ερυθρούς σηματοδότες, με αποτέλεσμα την πρόκληση τροχαίου με υλικές ζημιές. Το επιβλήθηκε πρόστιμο 18.590 ευρώ. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε περιοχές της Κρήτης και νησιά του Νοτιού Αιγαίου, ενώ πολύ υψηλός κίνδυνος προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. Η πολιτική προστασία συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Στη Διεθνή Ενημέρωση, πέθανε ο βασιλιάς Χάραλ της Νορβηγίας, ηλικία 89 ετών, παρέμεινε στο θρόνο 35 χρόνια. Στα αθλητικά, στο Μονακό για την κλήρωση του Ολυμπιακού στη League Phase του Europa League θα είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Σε ναυάγιο οδηγήθηκε μεταγραφή του Τζέιτεν Οστερβόλντε στη Ρώμα, καθώς ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός κόπηκε στις ιατρικές εξετάσεις.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,60% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας εντός του 2027 αναμένεται να ξεκινήσουν τα έργα αναβάθμισης, ανακαίνησης και ανακατασκευής 15 κτηρίων φοιτητικών εστιών σε όλη τη χώρα. Στόχος είναι η στέγαση 5.600 φοιτητών, ενώ προβλέπεται η αύξηση της δυναμικότητας των κτηρίων κατά 36%.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στην Έρη Πανάγου.
1: Παραπολιτικά.

Καλημέρα, καλημέρα για όλους εσάς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ, στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Έρη Πανάκου στο μικρόφωνο, θα πάμε μαζί μέχρι τη μία το μεσημέρι. Παρέα εδώ, απέναντί μου έχω τον κύριο Θανάση Αθανασόπουλο, ρυθμίζει τους ήχους και τη διάθεσή μας. Η Όλγα Καλατζή φροντίζει δημοσιογραφικά την εκπομπή, το υπερόπλο μας. Και ο Βασίλης Κρυμπάς φροντίζει για τις μουσικές αυτές εξαιρετικά. Εξαιρετικές μουσικές επιλογές. Ακόμα εδώ ψάχνεις να μου πεις. 2-11, 10, 80, 880. Πάρτε μας ένα τηλέφωνο. Εκεί βρίσκεται η Ελληνίκα. Περιμένει τις δικές σας καλημέρες και εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Λένε σαν στον Παναγιώτη την καλημέρα μου. Καλημέρα Παναγιώτη μου, ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Και στον Αποστόλη που στέλνει το μήνυμά του από την Αγγλία. Συγχαρητήρια στο Μανόλο, εξαιρετικό αποτέλεσμα. Συγχαρητήρια και στο Δεντόγλου.

Την αγάπη μου, την καλημέρα μου και στο Γιώργο που στέλνει το μήνυμά του. Στις περιπτώσεις όπου έχουμε μια απώλεια, Γιώργο μου αγαπημένε, τα λόγια πολλές φορές, ξέρεις, είναι φτωχά. Και καλό είναι να θυμόμαστε τους ανθρώπους και να τους θυμούμε πριν αυτοί φύγουν. Για όλους μας το λέω αυτό.

Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στη Γεωργία που στέλνει το μήνυμά της και λέει καλημέρα σε όλους. Έτσι ακριβώς λέει και εμένα, με πήραν τηλέφωνο. Απάτη, τηλεφωνική απάτη για έναν διακανονισμό τάχα με το όνομα του συζύγου. Έτσι ακριβώς λέει, ήξεραν όλα τα στοιχεία και ήταν εμφανής ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου. Γι' αυτό μην μπαίνετε σε αυτές τις διαδικασίες, μην σας ζητήσουν ό,τι δείτε και σας κάνει περίεργο. Είναι προτιμότερο να κλείσετε το τηλέφωνο, να προσπαθήσετε να πάρετε εσείς πίσω, να πείτε ότι συγγνώμη έπεσε η γραμμή και να πάρετε εσείς πίσω για να δείτε. Θα σηκώσουν το τηλέφωνο. Και πάλι όμως θα πρέπει να είστε διπλά και τριπλά έτσι ψηλιασμένοι ότι κάτι μπορεί να συμβεί. Δεν δίνουμε προσωπικά στοιχεία, ακόμα και αν αυτοί φαίνεται να γνωρίζουν πολλά. Και γνωρίζουν πολλά. Το οποίο βέβαια το ότι γνωρίζουν πολλά είναι και απορίας άξιο. Και περίεργο και φυσικά πάνω σε αυτό ποντάρουν, στο ότι αφού σου λένε τα προσωπικά σου στοιχεία, τη διεύθυνσή σου, ενδεχομένως και κάποια άλλα στοιχεία, γνωρίζουν το τηλέφωνό σου, το όνομα τεπώνυμό σου κτλ. Εκεί ακριβώς την πατάνε οι περισσότεροι και μάλιστα κάποιοι της μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι λένε προφανώς για να ξέρει τα στοιχεία μου, άρα είναι αληθινό το τηλεφώνημα. Κι όμως.

Λοιπόν, σήμερα το βράδυ έχει πανσέλινο, παιδιά. Πανσέλινο στο Οξύριγχο. Θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια, διότι το βράδυ, σήμερα είναι και Παρασκευή βράδυ, έρχεται, είναι γλυκιά Παρασκευούλα, έρχεται ένα Σαββατοκύριακο. Η αρχαιολογική χώρη είναι ανοιχτή. Θα σας τα πω αναλυτικά πού μπορείτε να πάτε να απολαύσετε το φεγγάρι κτλ. Μη σεληνιαστείτε μόνο, έτσι, τώρα λίγο. Δεν ξέρω και τα ζώδια, δεν τα παρακολούθησα να δω. Δεν πιστεύω να μας επηρεάζουν. Να σεληνιαστούμε, να είμαστε λίγο έτσι στη τζίτα. Απ' τη ζέστη δεν ξέρω τι μπορούμε να πάθουμε. Καλημέρα την αγάπη μου στη Βούλα. Καλημέρα. Όχι μόνο λέει στο Μανόλο συγχαρητήρια και στο Μίλτο. Υπάρχουν και άλλα παιδιά. Φυσικά, Βούλα μου. Σε κάθε Έλληνα αθλητή που αγωνίζεται, ακόμα και αν φέρει μια μεγάλη επιτυχία όπως τα παιδιά αυτά. Και τα παιδιά όμως που αγωνίζονται να φέρουν μια επιτυχία, και σε αυτά τα παιδιά αξίζει να τους λέμε κάθε μέρα συγχαρητήρια. Ο αθλητισμός και μάλιστα ο πρωταθλητισμός απαιτεί πολύ μεγάλη προσήλωση, πολύ μεγάλο αγώνα, πολύ μεγάλη δύναμη, προσωπική δύναμη, προσωπικό αγώνα, αλλά και αγώνα της οικογένειας. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι αθλητές μέχρι να φτάσουν σε ένα επίπεδο και να είναι αναγνωρισμένοι, να φέρουν την πρώτη τους μεγάλη επιτυχία, δίνουν ένα πραγματικά πολύ μεγάλο και προσωπικό αλλά και οικογενειακό αγώνα. Βάζουν πίσω πολλά πράγματα από την ζωή τους, την προσωπική τους ζωή, αλλά και την οικογενειακή, τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Διότι ένας αθλητής, για να φτάσει στο σημείο να στηριχτεί από την πολιτεία, πρέπει πρώτα όμως να έχει ο ίδιος επενδύσει πάνω του, και αυτό, όπως γνωρίζετε, είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, ειδικά στους καιρούς αυτούς που ζούμε. Αξίζουν συγχαρητήρια λοιπόν όχι μόνο στα παιδιά που αγωνίζονται και κάνουν την προσπάθειά τους, αλλά και στις οικογένειες που στηρίζουν, έτσι, και οικονομικά και ψυχολογικά, παιδιά τα οποία όχι μόνο επενδύουν στον αθλητισμό, στον πρωταθλητισμό, αλλά επενδύουν και στη γνώση. Είναι παιδιά τα οποία συνεχίζουν να πηγαίνουν στο σχολείο, να έχουν εξαιρετικές επιδόσεις παρά τα ταξίδια, παρά τη σκληρή προετοιμασία, παρά τη μεγάλη προπόνηση, συνεχίζουν έτσι να φέρουν πολύ καλά αποτελέσματα.

Άλλος φίλος μας στέλνει μήνυμα και λέει καλημέρα. Λέει και εμένα με πήραν χθες, λέει, τηλέφωνο. Στο σταθερό μάλιστα του σπιτιού. Γνώριζαν και το σταθερό. Ναι, είναι τρομερά αυτά που συμβαίνουν. Πραγματικά δηλαδή κάθε μέρα υπάρχουν έτσι κρούσματα. Και υπάρχουν και τα γνωστά είμαι ο λογιστής σας και τα λοιπά. Και κάπως έρχει μια επιστροφή και δώστε μου κωδικούς. Προσοχή, προσοχή. Συγχαρητήρια, λέει, στους όλους τους Έλληνες, λέει ο Θανάσης, που επιβιώνουν, λέει, και αντέχουν έτσι όπως είναι η κατάσταση, όπως έχει διαμορφωθεί.

0: Θα συνδεθούμε τώρα με την κυρία Όλγα Παπαυγούλη. Είναι μετεωρολόγος. Θα μας δώσει όλη την εικόνα για τον καιρό. Είναι μετεωρολόγος στην δημόσια τηλεόραση. Γεια σας, κυρία Παπαυγούλη. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας. Καλά εσείς?
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, έχουμε σήμερα γλυκιά Παρασκευούλα. Έρχεται ένα Σαββατοκυριακό. Το βράδυ έχουμε Πανσέλινο. Ο κόσμος θέλει να βγει έτσι να δει αρχαιολογική χώρη. Θα είναι όλοι ανοιχτοί. Πώς θα είναι ο καιρός σήμερα και το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται?
1: Λοιπόν, σήμερα θα είναι άλλη μια πολύ ζεστή ημέρα. Η αλήθεια είναι, ιδίως όμως προς τη δυτική χώρα, συνεχίζει έτσι πολύ ψηλές θερμοκρασίες να αγγίζουμε τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ναι. Ιδιαίτερα προς την Ετωλοκαρνανία, στην Πελοπόννησο, στη δυτική Θεσσαλία.
2: Κόσμος 938.
3: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν
1: αυτό. Βέβαια. Γιατί και σήμερα είμαστε στην κατηγορία 5 ακραίου κινδύνου, εκεί ακριβώς που θα δρά αυτό το 8 μποφόρ, δηλαδή τοπικά έως θυελλώδης άνεμο, στην Κρήτη και προς τα Δωδεκάνησα. Και εκεί θεωρώ ότι αύριο πάλι θα είμαστε σε αυτή την κατηγορία. Και να πούμε ότι αύριο μάλιστα οι ρηπές σε εκείνες τις περιοχές θα ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα ανά ώρα. Επομένως, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι λίγο δύσκολες συνθήκες. Το μόνο θετικό είναι ότι θα έχουμε αυτή την πτώση θερμοκρασίας. Στα ανατολικά αύριο θα είμαστε κοντά στους 33 με 35. Στην Αττική αύριο δηλαδή δεν θα ξεπερνάμε τους 32 με 33 βαθμούς. Καταλαβαίνουμε ότι είναι αισθητή η πτώση θερμοκρασίας, θα πάρουμε πραγματικά μια ανάσα.
0: Ναι.
1: Στη δυτική χώρα θα παραμείνουν ζεστές συνθήκες, όμως δεν θα βλέπουμε αυτά τα σαραντάρια των προηγούμενων ημερών και της σημερινής ημέρας. Αύριο δηλαδή θα είμαστε κοντά στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου και στη δυτική Ελλάδα. Την Κυριακή τώρα θα αρχίσει λίγο επιτέλους να φεύγει ο βοριάς, θα εξασθενεί σταδιακά μέσα στην ημέρα, δεν θα γίνει γρήγορη η εξασθένισή του και οι πολύ ενισχυμένοι άνεμοι θα παραμείνουν στο νοτιοανατολικό Αιγαίο που θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία λίγο θα ανέβει την Κυριακή, λίγο προς τα ανατολικά τμήματα κυρίως, όπου πάλι θα είμαστε κοντά στους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Και η καινούργια εβδομάδα θα ξεκινήσει έτσι με λίγο ζέστη,
0: ναι.
1: Θα είμαστε δηλαδή κοντά στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, όχι όμως τα ακραία επίπεδα των προηγούμενων ημερών, και φαίνεται μια σταδιακή αποκλιμάκωση θερμοκρασίας προς τις 4 Σεπτεμβρίου. Μια πρόσκαιρη μικρού πτώση.
0: Τώρα, αυτό το φαινόμενο στα τέλη του Αυγούστου να έχουμε τόσο υψηλές θερμοκρασίες την ώρα που το καλοκαίρι δεν μπορούμε να πούμε ότι μας ταλαιπώρησε και ιδιαίτερα. Και να είμαστε έτσι ειλικρινείς και επίσης να ενθυμηθούμε ότι τον Ιούλιο οι αγαπημένοι μας φίλοι Γάλλοι, Ισπανοί και γενικά όλη η Ευρώπη έτσι, είχε τα περίφημα αυτά σαραντάρια, τα οποία μάλιστα κόστησαν και τη ζωή σε πάρα πολλούς ανθρώπους, διότι οι άνθρωποι δεν είναι συνηθισμένοι σε αυτές τις θερμοκρασίες. Έχει προκύψει πάλι κάτι τέτοιο τέλος Αυγούστου, ας πούμε, να έχουμε τέτοιες υψηλές θερμοκρασίες?
1: Κοιτάξτε, δεν είναι τόσο σπάνιο.
0: Ναι.
1: Πιο παλιά, δηλαδή, βασικά τα προηγούμενα καλοκαίρια, είχαμε αυτές τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, αλλά αρχές Αυγούστου. Τώρα μας τα πλησίασαν προς τα τέλη Αυγούστου. Σίγουρα δεν είναι και το πιο συνηθισμένο, αλλά δεν είναι και σπάνιο γεγονός. Δηλαδή, παλιά αυτές οι πλάι σε πολύ θερμές αέριες μάζες μας επισκεπτόντουσαν πολύ νωρίτερα. Γι' αυτό μας φαίνεται έτσι πολύ ακραίο στο μυαλό μας. Mm-hmm. Το θετικό όμως και αυτό που δεν πρέπει να παραπονιόμαστε πραγματικά είναι ότι τη γλιτώσαμε, να το πω έτσι, αυτό το καλοκαίρι. Είχαμε πιο ήπιο καλοκαίρι. Αυτή τη στιγμή η Ιταλία βιώνει τον πέμπτο κύμα καύσωνα. Mm-hmm. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε ότι έχουν θερμοκρασίες κοντά στους 42 με 45 βαθμούς Κελσίου, ιδιαίτερα προς τα νότια τμήματα. Mm-hmm. Και γι' αυτό τώρα εμείς βιώνουμε τα σαραντάρια στη Δυτική Ελλάδα, γιατί μέρος των πολύ θερμών αερίων μαζών της Ιταλίας μας πλησιάζει κατά διαστήματα.
0: Μάλιστα.
1: Γενικότερα πρέπει να προσαρμοστούμε στην νέα κλιματική πραγματικότητα.
0: Να δούμε πώς θα ανοίξουν τα σχολεία. Δηλαδή, έχω την αίσθηση ότι εκεί στις 11 του Σεπτέμβρη που ανοίγουν τα σχολεία και θα υποδεχθούμε όλα τα παιδιά στα σχολιά, τι θερμοκρασία θα έχουμε, διότι αν κλείνουν τα σχολεία με σαραντάρια. Εντάξει, και δεν έκλεισαν. Και ανοίγουν πάλι με υψηλή θερμοκρασία, αυτό δεν είναι και πολύ εύκολο, διότι και τα κτίρια δεν είναι.
1: Είναι διαχειρίσιμο,
0: ναι.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι και τα κτίρια. Έτσι, και τα κτίρια είναι, τα περισσότερα είναι παλιά κτίρια, τα οποία μάλιστα δεν διαθέτουν ούτε καν κλιματισμό. Θα τα δούμε στη συνέχεια, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και ο καιρός. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επαναρχόμαστε σε λίγα λεπτά.
3: Παραπολιτικά 90,1. Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή. Διαβάστε στην Απογευματινή, ο Μητσοτάκης για το μετρό προς Καλαμαριά. Το είπαμε και το κάναμε. Η Θεσσαλονίκη δεν έχει αντιληφθεί ακόμη πόσο θα αλλάξει. Συναντήσεις Κυριάκου με τοπικούς βουλευτές, πριτάνης, φορείς. Απόβαση υπουργών σε 16 νομούς Μακεδονίας και Θράκης και περιοδίες πριν από τη ΔΕΘ με θετικές ειδήσεις. 5,3 δις ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κλιματικό Ταμείο στην Ελλάδα για φτηνή κοινωνική στέγη, νέα εξοικονομώ, συγκοινωνίες. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

0: Την αγάπη μου, την καλημέρα μου σε όλους εσάς που μας ακούτε εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Λοιπόν, ήδη από χθες έχουμε προβλήματα με τα λεωφορεία, με την τηλεματική στα λεωφορεία. Ο ΑΣΑ γνωστοποίησε ότι το σύστημα από χθες έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Τεχνικά συνεργεία εργάζονται για να αποκατασταθεί η βλάβη, όμως όπως καταλαβαίνετε είναι δύσκολα τα πράγματα. Από το πρωί που κινήθηκα στους δρόμους ερχόμενοι στο σταθμό, πάρα πολλοί κόσμος στις στάσεις των λεωφορείων κοίταγαν τα κινητά τους, ήταν εκτός λειτουργίας. Πάμε στον κύριο Λεωνίδα Σκούλο, ο οποίος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΣΑ. Γεια σας, κύριε Σκούλο, τι κάνετε?
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα σας. Πώς είναι τα πράγματα σήμερα?
1: Στην ίδια κατάσταση ακριβώς είμαστε. Δεν έχει βελτιωθεί κάτι, δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα. Η ενημέρωση που έχουμε από την εταιρεία είναι αυτό που σας είπα και χθες, ότι υπάρχει χακάρισμα στο σύστημα. Και από ό,τι γνωρίζω, όπως είπαμε και χθες, αν θυμάστε ότι θα τραβήξει αρκετά, νομίζω ότι θα πάρει αρκετές μέρες. Αυτή είναι η πληροφόρηση που έχουμε σήμερα.
0: Θα πάρει αρκετές μέρες αυτό, σας λένε?
1: Ναι, δυστυχώς ναι. Αυτό είναι μια πληροφορία που την έχουμε, γιατί και η εταιρεία τώρα είναι φιδωλής της την ενημέρωση. Αλλά αυτό που είπαμε και χθες είναι ότι δεν έχουμε την άμεση επαφή του οδηγού με τον προϊστάμενο. Τα δρομολόγια εκτελούνται κατά προσέγγιση. Υπάρχουν κάποια καρτελάκια που δίναμε παλιά εμείς σε χαρτάκια για να μπορούν να κάνουν τα δρομολόγια. Αλλά δεν πάβει να δημιουργείται πρόβλημα. Θέλουμε να ζητήσουμε συγγνώμη εμείς και ο συνδικάτα από το πληροτικό κοινό, γιατί είπαμε ότι οι επενδύσεις που γίνονται στην εταιρεία θα πρέπει να γίνονται σε όλες τις παραμέτρους και όχι μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Έτσι.
0: Έχουν παρατηρηθεί, κύριε Σκούλο, αριθμίες τώρα στα δρομολόγια? Υπάρχουν δρομολόγια τα οποία χάνονται, καθυστερούν λόγω του ότι...
1: Υπάρχουν, γιατί δεν υπάρχει η άμεση επαφή. Ας πούμε, τώρα μιλάγαμε την τηλεματική με τους ανθρώπους οι οποίοι είναι οι σταθμάρχες που είναι στην τηλεματική, οι οθόνες τους είναι σβηστές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν μια γραμμή έχει 5-6 οδηγούς και θα πρέπει να γίνει τηλεφωνική επαφή του οδηγού με το σταθμάρχη για κάθε δρομολόγιο, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι εφικτό να γίνει κατά 100% όπως γίνεται με την τηλεματική, που ο οδηγός παίρνει το πρωί στο λεωφορείο του τα δρομολόγια που βγάζει στη βάρδιά του,
0: ναι,
1: με αποτέλεσμα αυτά να περνούν και στις στάσεις και στην εφαρμογή, και έτσι ο επιβάτης ξέρει ακριβώς ότι σε 4 λεπτά έρχεται το λεωφορείο. Αυτά τώρα σήμερα δεν είναι κατά προσέγγιση όλα αυτά.
0: Έχουμε εικόνα για το χρόνο των καθυστερήσεων? Δηλαδή, πόση ώρα μπορεί να μείνει κάποιος στη στάση, ας πούμε, 20-25 λεπτά?
1: Κοιτάξτε, αυτό επειδή η τηλεματική δεν δουλεύει, δεν σημαίνει ότι έχουμε και αραιά δρομολόγια. Τα αραιά δρομολόγια είναι προγραμματισμένα.
0: Ναι.
1: Ούτως ή άλλως, ακόμη βρισκόμαστε στο θερινό 2.
0: Πότε αλλάζει αυτό, κύριε Σκούλο, μιας και
1: μας αλλάζει με την έναρξη της, περίπου στις 10 Σεπτέμβρη ξεκινάει το χειμερινό πρόγραμμα, λίγο πριν την έναρξη της σχολικής περίοδου.
0: Άρα μέχρι τις 10 του Σεπτέμβρη πάμε με το καλοκαιρινό, με το θερινό.
1: Όχι, γυρνάει στο θερινό 2, δηλαδή του Ιουλίου τα δρομολόγια, τώρα έχουμε το Αυγούστου τα δρομολόγια. Mm-hmm. Γυρνάμε, είναι λίγο πιο πολλά τα δρομολόγια με το πρόγραμμα του Ιουλίου. Άρα δεν πάβει να έχουμε μεγάλες αποκλήσεις. Και στο χειμερινό πρόγραμμα θα έχουμε τα ίδια προβλήματα, δηλαδή θα έχουμε καθυστερήσεις, θα έχουμε αναμονές στις στάσεις, γιατί ενώ έχουμε λεωφορεία δεν έχουμε οδηγούς. Το έχουμε συζητήσει, το έχουμε ξαναπεί αυτό το πράγμα. Θα δούμε αν μπορέσουμε να λύσουμε με τις προσλήψεις που γίνονται, αλλά δυστυχώς οι οδηγοί έρχονται και φεύγουν, γιατί έχουμε ξαναπεί ότι οι μισθοί που υπάρχουν εδώ, ναι, δεν είναι αυτοί που πρέπει να είναι για να μπορέσει κάποιος να προσελκύσει εργαζόμενους για να ξεκινήσουν τη σταδιοδρομία τους εδώ.
0: Τώρα, λόγω αυτού του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί, υποθέτω ότι και εσείς ψάχνετε να βρείτε τι ακριβώς έχει συμβεί. Είναι τελικά χακάρισμα αυτό που λέγαμε και χθες?
1: Κοιτάξτε, κανείς δεν θα βγει, και ενώ το παλεύω 2 μέρες τώρα να μάθω, κανείς δεν θα βγει από την εταιρεία να πει ότι είναι επίσημα χακάρισμα. Αλλά αυτό που γνωρίζω εγώ από πληροφορίες είναι ότι δεν είναι μόνο σε εμάς. Δεν ξέρω αν υπάρχει και κάπου αλλού. Οι πληροφορίες οι δικές μου με κάθε επιφύλαξη λένε ότι το χακάρισμα που έχει γίνει στην τηλεματική έχει γίνει και σε άλλες υπηρεσίες και σε άλλες εταιρείες. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό είναι γενικό το φαινόμενο και για κάποιο λόγο δεν το έχουν επισημοποιήσει.
0: Μάλιστα. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα. Καθυστερήσεις. Έτσι υπάρχει πρόβλημα με τον κόσμο που περιμένει.
1: Είναι και ο καιρός που είπαμε χθες. Ναι. Είναι και η ζέστη. Είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν τώρα στη στάση πώς.
0: Αν πέρασε το λεωφορείο. Ναι.
1: Αυτά τα κλασικά προβλήματα.
0: Λοιπόν, και έχουμε γυρίσει στο παρελθόν. Δηλαδή μιλάτε με το τηλέφωνο, με τον οδηγό κτλ.
1: Ακριβώς. Τώρα οι οδηγοί παίρνουν χαρτάκι το πρωί που του λέει τι ακριβώς είναι τα δρομολόγια. Υπάρχουν οι νέοι συνάδελφοι τώρα που δεν έχουν αυτό το σύστημα, δεν το έχουν λειτουργήσει, ενώ εμείς οι πιο παλιοί.
0: Ναι.
1: Είχαμε μια μετάβαση από τα χαρτάκια στην τηλεματική και στα τέτοια. Τώρα υπάρχει, υπάρχει, ναι, υπάρχει μια ανομαλία στο σύστημα και υπάρχει και μια ανομαλία στη δρομολόγηση.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σκούλο, για την καλά, επικοινωνία. Σας ευχαριστώ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Κύριο Σκούλος πάντα μας ενημερώνει. Λοιπόν, ακούσατε, το πρόβλημα δεν έχει λυθεί και δεν αναμένεται να λυθεί σήμερα. Ίσως πάρει και αρκετές ημέρες. Για όλους εσάς που μετακινήσετε με λεωφορεία, τα δρομολόγια είναι περίοδου του Αυγούστου, είναι λίγο πιο πυκνά σε σχέση με τον Ιούλιο. Είναι του Ιουλίου. Είναι λίγο πιο πυκνά σε σχέση με την καρδιά του Αυγούστου, αλλά και πάλι δεν είναι σε πλήρη λειτουργία. Αυτό θα γίνει από τις 10 του Σεπτέμβρη και φανταστείτε και λίγο πιο αραιά τα δρομολόγια, αλλά και με το πρόβλημα της τηλεματικής. Άρα πολλοί λοιπόν είναι στις στάσεις, κοιτούν το κινητό τους, αυτό δεν ανταποκρίνεται, η εφαρμογή δεν ανταποκρίνεται, η ένδειξη δεν υπάρχει, οπότε δεν γνωρίζουν εάν έχει περάσει το λεωφορείο πριν από 2 λεπτά για να μην περιμένουν άδικα. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν καθυστερήσεις και είναι και αρκετά δύσκολο για όλους εσάς που μετακινήσετε με τα λεωφορεία με αυτή τη ζέστη.

Σήμερα το βράδυ λοιπόν πανσέλινος, πανσέλινος σε μουσεία, σε αρχαιολογικούς χώρους, πανσέλινος έτσι με ένα ξεχωριστό αυγουστιάτικο φεγγάρι που μας επιφύλασε έτσι στο τελευταίο, τις τελευταίες του μέρες. Είναι το πιο δημοφιλές, είναι αυτό που λέμε το ολόγιωμο της χρονιάς, είναι αυτό που λούζει με το φως του όλη τη χώρα και που ο απανταχού ερωτευμένος ή τέλος πάντων αυτός που είναι έτσι που θέλει να βγει με την παρέα του κτλ. Θα απολαύσει έτσι σήμερα το βράδυ αυτόν τον υπέροχο ουρανό. 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μουσεία με ελεύθερη είσοδο για το κοινό θα ανοίξουν σήμερα λοιπόν τις πύλες τους και θα δεχθούν όλους εσάς που σας αρέσει να παρακολουθείτε το φεγγάρι, να βγάζετε αυτές τις υπέροχες φωτογραφίες, να τις ανεβάζετε στο Instagram, στο Facebook. Με την ευκαιρία της αυγουστιάτικης πανσελίνου, το Μουσείο της Ακρόπολης θα παρατείνει το ωράριό του και θα παραμείνει ανοιχτό από τις 9 το πρωί ως τα μεσάνυχτα. Έτσι λοιπόν οι επισκέπτες, Έλληνες και ξένοι, θα μπορούν να περιηγηθούν στις αίθουσες με θέα το φωτισμένο βράχο. Η είσοδος θα γίνεται με κανονικό εισιτήριο γενικής εισόδου, ενώ τα εκδοτήρια και τα πολιτήρια θα κλείσουν στις 11.30. Παράλληλα με εισιτήριο ελεύθερης εισόδου, οι επισκέπτες μπορούν να δουν την περιοδική έκθεση «Έμπνευση αρχαία ελληνική τέχνη» στην Ιταλία, με 38 κεραμικά, χάλκινα και μαρμάρινα έργα που αναδεικνύουν την επιρροή και την μεταλαμπάδευση της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία. Υπάρχει και ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο στις 6 το απόγευμα και το εστιατόριο φυσικά θα λειτουργεί ως τα μεσάνυχτα. Στο ξέφωτο τώρα του πάρκου Σταύρος Νιάρχος, στο Σινέ Μαραθώνιο, στο Full Moon Film Marathon επιστρέφει αύριο βράδυ με ένα ολονύκτιο κινηματογραφικό φοροτιμής στον Κιούμπρικ. Το Σινεφίλ κοινό θα έχει την ευκαιρία έτσι να παρακολουθήσει 4 εμβληματικές ταινίες του. Αρχαιολογικό μουσείο υποδέχεται λοιπόν σήμερα από τις 7 ως τις 11 όλους εσάς που

0: Η Ελίνα λέει, υπάρχουν ακόμα ερωτευμένοι?
1: Καλή ερώτηση.
0: Πιστεύω, ναι. Αλήθεια, Ελίνα, πιστεύω, ναι. Απλά ίσως να μην εκφράζονται όπως εκφράζονταν στο παρελθόν. Με τον ίδιο τρόπο εννοώ. Σε κάθε περίπτωση έχουμε και ένα λογαριασμό, παιδιά.

Λοιπόν, και επειδή λέγαμε νωρίτερα για τους αρχαιολογικούς χώρους που θα είναι ανοιχτοί λόγω της Πανσελίνου, τώρα ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο Μπέρναμ, τα γυρίζει. Θα γυρίζει τώρα. Αυτός ο οποίος όταν ήταν στην αντιπολίτευση είχε πει ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να επιστραφούν στην Ελλάδα χωρίς δεσμεύσεις κτλ. Και ήταν έτσι πολύ

ήταν πολύ έτοιμος να δεχθεί, ας πούμε, την πραγματικότητα. Μας τα γύρισε τώρα. Μπιφτέκας. Α, λέει, είναι θέμα Βρετανικού Μουσείου. Τι λες, καλέ. Το μέλλον, λέει, των γλυπτών αποτελεί ζήτημα που καλείται να επιλύσει το Βρετανικό Μουσείο. Ωραίος πρωθυπουργούλης είσαι κι εσύ. Αυτός τώρα, ο οποίος ο Κολοτούμπας, το 2023 είχε πει ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να επιστραφούν στην Ελλάδα χωρίς δεσμεύσεις. Αυτό το είχε πει το 23. Τρία χρόνια μετά, άμα γίνεσαι πρωθυπουργός, τα ξεχνάς αυτά.

0: Ναι, γιατί το ξανασκέφτηκε. Σου λέει τώρα, άμα φύγουν τα λεπτά του Παρθενώνα από το Βρετανικό Μουσείο, θα διάσει και το Βρετανικό Μουσείο. Γιατί το Βρετανικό Μουσείο, πέρα από την αίθουσα του Παρθενώνα και κάποια αιγυπτιακά εκθέματα και εκθέματα από όλο τον κόσμο, δικά του βρετανικά στοιχεία δεν έχει. Τώρα, γιατί αποκαλείται έτσι Βρετανικό, θα έπρεπε να λεγόταν, ας πούμε, έτσι. Αυτά που πήραμε, τα κλεμμένα που λέμε. Λοιπόν, έρχεται ένα Σαββατοκύριακο με διάθεση καλοκαιρινή, τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Κάποιοι από εσάς μπορεί να φύγετε για ένα Σαββατοκύριακο κάπου έτσι κοντά κτλ. Κάποιοι μπορεί να είστε ακόμα διακοπές, κάποιοι μπορεί να μην έχετε πάει και καθόλου. Και αυτό φαίνεται να το ασπάζονται, αυτή τη στάση να ασπάζονται πολύ, όχι ένας και δύο. Γιατί όπως φαίνονται, όπως δείχνουν τα στοιχεία, μόνο ένας στους δύο κατάφερε να φύγει κάποιες μέρες και μάλιστα έτσι λίγες μέρες, λίγες περισσότερες. Αυτοί μόνο που διαθέτουν κάποιο εξοχικό ή κάποιο χώρο ή βρίσκονται, είναι από κάπου αλλού, δηλαδή πάνε στο πατρικό του σπίτι. Αυτά θα συζητήσουμε με την κυρία Ιωάννα Λιούτα, είναι οικονομολόγος και πολιτική αναλύτρια. Καλημέρα κυρία Λιούτα.
1: Καλημέρα σας κύριε Πανάγο. Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
0: Εγώ ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν πάνω σε αυτό, στο κομμάτι των διακοπών. Τι στοιχεία έχουμε σε σχέση με τους ανθρώπους που κατάφεραν να πάνε διακοπές και με όσους παρέμειναν εδώ στην Αθήνα τον Αύγουστο?
1: Ναι, έχουμε στοιχεία από την Ελστάτ για το 2025, όπου κύριε Πανάγου, σωστά το είπατε, ξέρετε πώς οι Ελλήνες δεν πάτησαν το πόδι τους σε κανέναν προορισμό? 5 εκατομμύρια, ούτε ένα στους δύο. Μιλάμε για ανάπτυξη, αλλά η μισή χώρα δεν μπόρεσε να πάει ούτε τρεις μέρες κάπου να ξεσκάσει.
0: Ναι.
1: Ποια ανάπτυξη είναι αυτή, κύριε Πανάγου, όταν το δικαίωμα στις λίγες μέρες ξεκούρασης μετατρέπεται σε προνόμιο? Οι διακοπές κάποτε ήταν αυτονόητες. Τώρα γίνονται πολυτέλεια για όσους αντέχει η τσέπη τους. Ναι, βέβαια λέει η Ελστάτ ότι 5,4 εκατομμύρια Έλληνες ταξίδεψαν. Αλλά ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί. Όσοι έχουν σπίτι στο χωριό, όπως είπατε, όσοι φιλοξενούνται, όσοι δεν πληρώνουν κατάλημα. Το 52% των ταξιδιών έγινε σε μη ενοικιαζόμενα καταλήμματα. Δηλαδή, ταξιδεύουμε μόνο όταν δεν πληρώνουμε.
0: Σωστά.
1: Και βλέπουμε και το άλλο. Οι άνω των 65 είχαν τη μεγαλύτερη αύξηση, γιατί είναι μόνοι τους, έχουν σταθερό εισόδημα, έχουν λιγότερες υποχρεώσεις.
0: Ναι.
1: Και τα ταξίδια μιας ημέρας έως τρεις εκτοξεύτηκαν. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Έλληνας δεν κάνει διακοπές. Είναι μια απόδραση ανάγκης, μικρή, φθηνή.
0: Πάει για ένα μπάνιο. Φεύγει για ένα
1: γιατί
0: μπάνιο.
1: Δεν μπορεί παραπάνω.
0: Ναι.
1: Άρα, ναι, υπάρχουν αυξήσεις σε κάποιες κατηγορίες, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ούτε οι μισοί Έλληνες δεν κατάφεραν να κάνουν ένα ταξίδι. Και αυτό, ξέρετε, είναι θλιβερό. Και ακόμα πιο θλιβερό είναι ότι αυτό δεν είναι θέμα διεθνών συνθήκων ή συγκυρίες. Είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών, κύριε Πανάγου. Επιλογών που κάνουν την ξεκούραση πολυτέλεια, τις διακοπές προνόμιο και την αξιοπρέπεια λογιστικό μέγεθος. Όταν ο πολίτης δεν μπορεί να φύγει ούτε τρεις μέρες, δεν μιλάμε για success story. Μιλάμε για μια χώρα που δουλεύει χωρίς να ζει. Για μια κοινωνία που αναπνέει με το σταγονόμετρο. Για ένα κράτος που λέει προχωράμε, αλλά αφήνει τους μισούς πίσω.
0: Μιλάμε για δύο ταχύτητες, κυρία Λιούτα.
1: Ακριβώς, μιλάμε για δύο ταχύτητες. Και όταν, ξέρετε, όταν δεν μπορείς να εξασφαλίσεις λίγες μέρες ξεκούρασης στους πολίτες σου, είδανά σου, εξαντλείς. Και όταν εξαντλείς μια κοινωνία, μην περιμένεις να σε χειροκροτήσει, να περιμένεις να σε κρίνει.
0: Ναι.
1: Και τώρα έτσι που βλέπουμε, περιμένουμε πολλά από τη ΔΕΦ, ακούω και ρεπορτάζ και βλέπω και ακούω και από τις συνομιλίες. Δεν περιμένουμε πολλά από τη ΔΕΦ. Δεν περιμένει ο κόσμος πολλά από τη ΔΕΦ, κύριε Πανάγο.
0: Με χαμηλές προσδοκίες λέτε.
1: Πολύ χαμηλές. Και δεν το λένε, ξέρετε, από γκρίνια. Το λένε από εμπειρία. Από χρόνια υποσχέσεων που δεν έγιναν πράξη. Από εξαγγελίες που έμειναν στα χαρτιά. Από αναπτυξιακά άλματα που δεν τα βλέπουμε στην τσέπη μας. Όταν η καθημερινότητά μας είναι οικονομική ασφυξία, όταν η αξιοπρέπειά μας μετρείται σε ευρώ, τότε, ξέρετε, δεν θέλουμε άλλα λόγια, θέλουμε πράξεις. Και όταν η κοινωνία σταματά να περιμένει, δεν είναι αδιάφορη. Είναι θυμωμένη, είναι κουρασμένη. Γιατί μπορεί μια κυβέρνηση να πηγαίνει στη ΔΕΘ και η κυβέρνηση και οι πολίτες με υποσχέσεις. Αλλά εμείς οι πολίτες πάμε στο σούπερ μάρκετ, το κομπιουτεράκι μας.
0: Πάμε τώρα σε αυτό, στην ακρίβεια, στην καταπολέμηση της ακρίβειας. Τα μέτρα, αυτά που έχουν ακουστεί, αυτά που δρομολογούνται για την καταπολέμηση της ακρίβειας κτλ. Πώς τα υποδέχεται ο κόσμος?
1: Η Εθνική Συμφωνία της Ακρίβειας με μείωση 7%.
2: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3. Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
6: Μοσχαρίσιο σκυμάς, μόνο 10,45 το κιλό.
7: Σκληρό τυρί ριγκατέλο, μόνο 11,60 το κιλό.
8: Φέτα τριπόλεως, τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,49.
9: Μπουγατσάκι με κρέμα, ελωμάς, 800 γραμμάρια, μόνο 2,35.
10: Μακαρόνια νούμερο 2 ή νούμερο 10 και κρυθαράκι ελωμάς, 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
11: Μαλακτικά σουπλίν, 60 μεζούρες, μόνο 3,79.
12: Χαρτί κουζίνας τενέρο, 1 κιλό, μόνο 3,10.
13: Και μόνο μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου, πιπεριές πράσινες Ρόδου, μόνο 1,59 το κιλό.
14: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
15: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
16: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
17: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
18: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
19: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
20: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
21: Στο Δημοτικό του Ρωδίων Παιδεία, η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης. Με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-0-1400.
22: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
23: Σχολείο!
22: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
23: Σχολείο! Μουστάκας!
22: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στον κόμβο Κοσκινού.
2: Ακού Κόσμος 938.
0: Φυσικά έχουμε ετοιμάσει πολλά ακόμη θέματα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Z-Crepta GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Τάκης και Μπούπης.
5: Μπούπη, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
24: Ναι, καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
24: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση. Και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
24: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
25: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
26: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
27: This is going to be absolutely massive.
28: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ακούμε Σταμάτη Κόκοτα. Αυτή την ώρα είναι το τελευταίο αντίο στο γιο του το Δημήτρη, αυτόν τον αγαπημένο καλλιτέχνη, με την πολύ καλή λαϊκή φωνή. Ένα γνήσιο λαϊκό παιδί με μια υπέροχη φωνή και έναν τρομερό χαρακτήρα. Αυτό το τραγούδι μας το ζήτησε ο φίλος μας ο Δημήτρης, και ο Βασίλης Κρυμπάς έχει έρθει στο στούντιο για να μας πει δύο κουβέντες πάνω σε αυτό το τραγούδι.
1: Ναι,
0: τώρα
1: ναι, για αυτό το τραγούδι, εντάξει, θα μπορούσαμε να βάλουμε, ας πούμε, από Σταμάτη Κόκοτα κάποιο πολύ πιο all time classic, να πες πως Μαντάμωσες, ναι, ή το Τρελό ή το Γέμου.
0: Σωστά.
1: Αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο σε εισαγωγικά τραγούδι, γιατί έχει φανατικούς οπαδούς και φανατικούς πολέμιους. Γιατί ναι, ήταν λίγο έξω από τη λογική του Σταμάτη Κόκοτα, ήταν λίγο πιο μοντέρνο εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70. Και μάλιστα το συγκεκριμένο τραγούδι, παρά το ότι έχει ευρωπαϊκό ρυθμό, το είχε γράψει ένα συνθέτης ο οποίος ήταν σολίστα στο Μπουζούκι, Τέλειο Ζαφυρίου.
0: Ναι.
1: Και ο Γιώργος Κανελόπουλος βεβαίως είχε γράψει τους στίχους εκεί στη δεκαετία του 70, που είχε κυκλοφορήσει και ο δίσκος του Σταμάτη Κόκοτα που λεγόταν «Με αγάπη Σταμάτης».
0: Ναι.
1: Είχε απ' έξω λοιπόν ένα μεγάλο πράσινο μολύβι, από αυτά που είχαν και τη γόμα πίσω, τη γομολάστιχα που παίρναμε στο σχολείο.
0: Ναι.
1: Και ο δίσκος είχε κυκλοφορήσει, εκτός από κλασικό μαύρο βινήλιο, είχε κυκλοφορήσει και σε πράσινο βινήλιο. Τότε κάποιες εταιρείες έκαναν αυτή τη μαγιά σε εισαγωγικά.
0: Ναι.
1: Κυκλοφορούσαν δίσκους βινηλίου σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων με χρώμα. Δηλαδή, ας πούμε,
0: συλλεκτικά.
1: Ήταν συλλεκτική η δίσκη. Ναι. Όποιος έχει, ας πούμε, το συγκεκριμένο δίσκο σε πράσινο, σίγουρα έχει μια μεγάλη αξία. Ή θυμάμαι δίσκο του Λουκιανού Κυλαϊδόνη που ήταν κόκκινος. Ας πούμε, τα μικροαστικά.
0: Ναι.
1: Και υπήρχαν και άλλοι. Αυτό γινόταν περισσότερο βεβαίως στην Αμερική και στην Ευρώπη. Και επειδή ως συνήθως εμείς βλέπαμε και αντιγράφαμε, σιγά σιγά αρχίσαμε να το περνάμε και στην ελληνική δισκογραφία αυτό. Έτσι λοιπόν ο δίσκος του Σταμάτη ήταν ο πράσινος, και ο Χάρη Κλίν είχε βγάλει βεβαίως έγχρωμους δίσκους και έκανε...
0: Πόσα ξέρει αυτό το παιδί.
1: Πολλές φορές έκανε και το λογοπαίγνιο ο Χάρη Κλίν και έλεγε είναι ο πράσινος δίσκος και η κόκκινη κασέτα. Έβγαζε χρώμα και στην κασέτα. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος που είναι φαν του Χάρη Κλίν,
0: ναι,
1: τα θυμάται έτσι, το μαλακά πιο μαλακά, ακριβώς. Ήταν η κόκκινη κασέτα. Ναι.
0: Είστε ρετρό όλοι εδώ.
1: Εντελώς όμως.
0: Πώς φαίνεται η ηλικία σας.
1: Μα δεν την κρύβουμε.
0: Ναι, σωστό.
1: Δεν την κρύβουμε,
0: σωστό,
1: 38.
0: Σωστό. 38.
1: Σοκαρίστηκε.
0: Συμμαθητές. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη Κρυμπά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Και βεβαίως να σας πω ότι είμαι πολύ χαρούμενη που και φέτος στην εκπομπή από Δευτέρα 5 με 7 το πρωί, το ξημέρωμα, οι μουσικές επιλογές του Βασίλη Κρυμπά θα ντύνουν την εκπομπή μου. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα.
1: Πάλι θα συνεργαστούμε πάλι μαζί.
0: Και πάλι θα συνεργαστούμε.
1: Και πάλι, χρονιά ακόμα,
0: και πάλι θα με φας στη μάπα.
1: Θα πήξουμε πάλι στον Οικονομόπουλο.
0: Οικονομόπουλο, στον Αργυρό.
1: Στο Ρέμο.
0: Στο Μητροπάνο το πρωί. Σε Πασχάλη Τερζή.
1: Ναι, ναι. Σε ό,τι ακούω εγώ τώρα παραγγελίες και παίρνω. Ναι, ναι, ναι. Για να ετοιμάσω τις Δευτέρες.
0: Διότι οι ακροατές μου, όπως καταλαβαίνετε, το πρωί της Δευτέρας έχουν τα μεράκια τους, έχουν τα ντέρτια τους, τις καψούρες τους.
1: Και πρέπει να τα καλύψουμε.
0: Και πρέπει να τα καλύψουμε, γιατί κάπως έτσι πρέπει να φτιαχτεί και μια πρωινή καλημέρα.
1: Λοιπόν, πάω να σου ετοιμάσω τώρα
0: τη
1: Δευτέρα.
0: Τη λίστα μου.
1: Να μου πεις αν τα κατάφερα.
0: Πάντα 99,9% πέφτει μέσα.
1: Αυτό είναι. Θα μας το πούν όμως και οι ακροατές τη Δευτέρα.
0: Σωστά.
1: Θα τους περιμένουμε να τα σχολιάσουν όλα.
0: Είσαι ο καλύτερος μουσικός επιμελητής που είχα ποτέ. Στα 27 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά. Σε ευχαριστώ από καρδιάς.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια.
0: Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων με το Δημήτρη. Με το Δημήτρη. Ποιος Δημήτρη? Δημήτρης. Με το Βασίλη Ντέτσικα. Είχα στο μυαλό μου κάποιο Δημήτρη. Δεν το λες και καλό αυτό. Ναι. Πάμε λοιπόν στο δελτίο ειδήσεων με το Βασίλη Ντέτσικα και αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος παραβίασε το FAR Αθηνών και τον Εθνικό Εναέριο Χώρο, ενώ κινήθηκε σε κοντινή απόσταση από την Αλεξανδρούπολη και το αεροδρόμιο της πόλης. Απογειώθηκαν δύο ελληνικά F-16 και το αναχέτησαν. Το περιστατικό καταγράφεται σε μια περίοδο που η Άγκυρα δείχνει να ανεβάζει εκ νέου την ένταση στο Αιγαίο, αυξάνοντας τις προκλητικές ενέργειες και χρησιμοποιώντας μη επανδρωμένα αεροσκάφη για αποστολές που δοκιμάζουν τα αντανακλαστικά της ελληνικής αεράμυνας. Σαφές μήνυμα στην Τουρκία ότι η ανακοίνωσή της για τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα και είναι εντελώς αντίθετη με το διεθνές δίκαιο, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία, τόνισε ότι η ελληνική πλευρά έχει στείλει ρηματική διακοίνωση στην Τουρκία και πως έχουν ενημερωθεί οι ευρωπαϊκές αρχές. Συνεχίζονται για δεύτερη μέρα τα προβλήματα στα δρομολόγια των λεωφορείων, καθώς παραμένει η βλάβη στην τηλεματική και το επιβατικό κοινό δεν γνωρίζει την ώρα άφιξης των λεωφορείων. Τα δρομολόγια εκτελούνται κατά προσέγγιση, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο Λεωνίδας Κούλος, μέλος του Συνδικάτου Εργαζομένων του ΑΣΑ. Επανέλαβε πως χάκερ παραβίασαν το σύστημα, ενώ εκτίμησε πως το πρόβλημα θα αποκατασταθεί τις επόμενες ημέρες. Η επαναχώρηση από τις πολυετείς εκκλήσεις του για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ. Σε συνέντευξή του στους Financial Times τόνισε πως πρόκειται για ζήτημα που καλείται να επιλύσει το Βρετανικό Μουσείο. Σταμάτησαν οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στα σύνορα Νεπάλ Θιβέτ, καθώς υπερχείλησε λίμνη που δημιουργήθηκε μετά το τεράστιο κύμα λάσπης, προκάλεσε σύμφωνα με νεότερο απολογισμό το θάνατο 472 ανθρώπων. Τουλάχιστον 1.400 αγνοούνται, ενώ εκατοντάδες τραυματίες έχουν μεταφερθεί στα νοσοκομεία του Κατμαντού. Εντός ολίγου στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα θα ψαλεί εξόδους ακολουθία για το Δημήτρη Κόκοτα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών. Η κηδεία του τραγουδιστή θα γίνει από το τρίτο νεκροταφείο. Στον Ελαιώνα Πύργο, ο 70χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε πηγάδι στην αυλή του σπιτιού του. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσε πυρκαγιά σήμερα σε περιοχές της Κρήτης και τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου, ενώ πολύ υψηλός κίνδυνος προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας. Η πολιτική προστασία συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Σε εγρήγορση, οι αρχές λόγω της αύξησης των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, οι ειδικοί συστήνουν στους πολίτες να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας χρησιμοποιώντας αντικουνουπικά σίτες, ανεμιστήρες ή κλιματισμό. Στη διεθνή ενημέρωση, 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν μη επανδρωμένοι αεροσκάφοι έπληξαν 5-όροφο κτίριο διαμερισμάτων στη Σεβαστούπολη, στην κατεχόμενη από τους Ρώσους Χερσόνησο της Κρυμαίας. Στα αθλητικά, στην Αλ Χιλάλ θα αγωνίζει το Βραζιλιάνος ακραίος επιθετικός Γκαμπριέλ Μαρτινέλι. Ο Κενάν Κόντρο θα αποτελέσει τη μεταγραφική λύση για την επιθετική γραμμή του Όφη.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακή άνοδος 0,08% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας ως τις 31 Αυγούστου, θερινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στην Έρη Πανάγου.

πάμε. 30. 40. Όχι, για πάντα μαζί σου λέει εδώ. Είναι το άλλο το κουπλέ, το άλλο το ρεφρέν. Τώρα όμως θα το πει.

0: 6 λοιπόν, θα πάμε με χαρούμενη διάθεση για την τελευταία ώρα της εκπομπής. 12 και 5 δείχνει το ρολόι, σήμερα 28 Αυγούστου.
1: Όλα καλά,
2: όλα καλά
1: και όλα σωστά.
0: Έρη Πανάκου στο μικρόφωνο, την αγάπη μου, τα χαιρετίσματά μου στο μακρινό Σίδνεϊ της Αυστραλίας, στον αγαπημένο Δημήτρη που μας ακούει, είναι απόγευμα εκεί. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου σε αυτή τη μακρινή Ήπειρο που δεν νομίζω ότι θα πάω ποτέ, αλλά πάντα θα βλέπω έτσι με... Θα ήθελα πολύ να πάω, μάλλον. Θα ήθελα. Έχω προσδοκίες, αλλά δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Κάνε μου μια πρόσκληση, Δημήτρη, από την Αυστραλία να έρθω να σε βρω.
1: Όπως το σινεμά.
0: Ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος είναι απέναντί μου στον ήχο και τον ευχαριστώ πολύ. Για πάντα μαζί σου, πάλι μπερδεύτηκα.
1: Στο δάκρυ στο φίλι.
0: Γεια σας. Η Όλγα Καλατζή φροντίζει δημοσιογραφικά την εκπομπή και την ευχαριστώ θερμά.
1: 40, θα σ' αγαπώ για πάντα, για
0: μια... Το λουλούδι του σταθμού, η Ελληνίκα, σηκώνει το 2-11-10-80-8-80 και περιμένει τις δικές σας καλημέρα, καλησπέρες. Ο Γιέσα είπε. Και φυσικά ο Βασίλης Κρυμπάς φροντίζει για αυτά τα υπέροχα.

Με αυτή την υπέροχη μουσική, με αυτή την καταπληκτική διάθεση, δεν μπορώ να μην πάω πού? Στην Πρεβεζάρα. Στην Πρεβεζάρα της καρδιάς μου.

0: Μαζί μας ο Δήμαρχος της Πρέβεζας, ο Νίκος Γεωργάκος. Γεια σας κύριε Δήμαρχε, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Με ωραία διάθεση σας καλημερίζω από την όμορφη καλοκαιρινή Πρέβεζα και από τη θέα που βλέπω από το παράθυρό μου του Αμβρακικού. Να είστε καλά, ωραία διάθεση, ωραία μουσική.
0: Φυσικά, φυσικά.
1: Πολλά.
0: Έχετε πολλά. Λοιπόν, έρχεται ένα Σαββατοκυριακό, πολύ πυκνό Σαββατοκυριακό με πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Μια Πρέβεζα, η οποία είναι φυσικά ο τόπος καταγωγής μου και όπως καταλαβαίνετε αγαπημένοι ακροατές, έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία. Αλλά πέραν τούτου, νομίζω ότι φέτος πήρε το χρυσό. Πήρε το χρυσό στον τουρισμό, στις εγκαταστάσεις, όλα αυτά που προσέφερε στον κόσμο. Αλλά συνεχίζεται το καλοκαίρι, δεν τελειώνει εδώ. Τι έχουμε, Δήμαρχε, το Σαββατοκύριακο?
1: Έτσι ακριβώς. Το τελευταίο πάντοτε Σαββατοκύριακο του Αυγούστου και πολύ περισσότερο τώρα που η επισκεψιμότητα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή, φτάνουμε στο 95% πληρότητα για όλο το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά να προσφέρουμε στους επισκέπτες, στους δημότες μας, ωραίες και ξέχαστες βραδιές. Δηλαδή, αν σας πάω λίγο ανάποδα, την Κυριακή,
0: ναι,
1: το 30 του μήνα, έχουμε την παραδοσιακή γιορτή της Σαρδέλας που πάρα πολλά χρόνια εδώ στο λιμάνι της Πρέβεζας διασκεδάζουμε με παραδοσιακούς χορούς και όλος ο κόσμος, πάνω από 2.000 άτομα, έτσι διασκεδάζουν και περνάνε και τρώνε την πάρα πολύ ωραία την παπαλίνα, τη σαρδέλα του Αυρακικού μας.
0: Δήμαρχε, είναι δωρεάν η σαρδέλα?
1: Ναι, δεν χρεώνουμε. Είναι δωρεάν. Όλοι δουλεύουν εθελοντές, έτσι προσφέρουμε την όμορφη, έτσι μια ξεχωριστή βραδιά με διασκέδαση και χορό.
0: Μουσική, χορός, σαρδέλα, ντομάτα Πρεβέζης, έτσι.
1: Σίγουρα και στη συνέχεια τα μαγαζιά όλα του ιστορικού κέντρου με τη λευκή νύχτα για το Σάββατο και για την Κυριακή έχουν πάρα πολύ καλές προσφορές και ποιότητα ώστε μπορούν να ψωνίσουν και να περάσουν να δουν τα καταστήματα και να αγοράσουν και να ενισχύσουν την οικονομία της πόλης.
0: Την τοπική αγορά, φυσικά.
1: Λευκή νύχτα για τις δύο μέρες. Το Σάββατο βέβαια,
0: ναι,
1: έχουμε εδώ και πολλά χρόνια να κάνουμε έτσι μια πολύ όμορφη βαρκαρόλα με πυροτεχνήματα, με έτσι βόλτα μέσα στο λιμάνι. Να ξέρετε ότι και φέτος ουσιαστικά έχουμε τεράστια κίνηση με εστιοπλοϊκά σκάφη. Όλη η προβλήτα, η μαρίνα που εξυπηρετεί πάνω από 400 σκάφη είναι γεμάτη, θα δουν όμορφες εικόνες, θα βιντεοσκοπήσουν την όμορφη παραλία μας και θα διασκεδάσουν μουσική σε αυτή τη ξεχωριστή βραδιά.
0: Κύριε Δήμαρχε, πώς πήγε η τουριστική κίνηση μέχρι στιγμής, τουλάχιστον γιατί δεν έχει τελειώσει ακόμα, αλλά πώς κινήθηκε η εικόνα?
1: Το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου κινήθηκε πολύ καλύτερα από το πρώτο δεκαπενθήμερο, δηλαδή φτάσαμε σε 100% πληρότητα. Πάρα πολύ μεγάλη κίνηση. Όλη η ακτογραμμή, όλα τα ξενοδοχεία, ο ιστιοπλοϊκός τουρισμός που ανέφερα και πριν.
0: Ενισχύει πάρα πολύ και την οικονομία του τόπου, βέβαια.
1: Σίγουρα, γιατί είναι κάτι που το χρειάζεται και η περιοχή μας και διασκεδάζουν και περνάνε όμορφα. Το αεροδρόμιο βέβαια με τακτικές πτήσεις σχεδόν 60 χώρες εξυπηρετεί και όταν έχεις ένα αεροδρόμιο στα 3 χιλιόμετρα από την πόλη της Πρέβεζης είναι για κάποιον επισκέπτη πολύ εύκολο έστω και για ένα τριήμερο, τετραήμερο να έρθει στην περιοχή μας. Και οι οδικές συνδέσεις βέβαια που κάθε χρόνο βελτιώνονται, επισκεψιμότητα από Βαλκάνιους, επισκεψιμότητα από Ρουμάνους, από τους Σκόπια, από Βουλγαρία και Αλβανία που έρχονται.
0: Και πολλοί Ιταλία, Δήμαρχε.
1: Ιταλία, ναι, τέσσερα αεροδρόμια της Ιταλίας είναι με τακτικές πτήσεις, οπότε έρχονται πάρα πολύ εύκολα και περνάνε και όμορφα, γιατί να σας πω κάτι, είναι και η περιοχή που αναδεικνύει την ομορφιά τους αλλά και οι άνθρωποι της. Το πόσο τους συμπεριφερόμαστε απέναντι στους επισκέπτες μας, το πώς ένας προορισμός που δεν είναι αλακάρτη Πρέβεζα, το ξέρετε πολύ καλά ότι είναι όλο το χρόνο, όλο το χρόνο βρίσκει στα καταστήματα.
0: Και
1: όλο
0: έχει
1: το
0: και
1: χρόνο...
0: πολλές επιλογές. Και πάρα αυτό που είδαμε πολύ είναι ότι το επιλέγουν πολλές οικογένειες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι ένας προορισμός που παραμένει ακόμη και σήμερα σχετικά οικονομικός προορισμός. Δηλαδή μπορεί μια οικογένεια να επισκεφθεί την Πρέβεζα, να βρει ένα φθηνό οικονομικό κατάλημα καλής ποιότητος και επίσης να επισκεφθεί μία από τις πολλές παραλίες του νομού μας, που εκεί δεν χρεώνονται εξαπλώστρες, να το πούμε αυτό, είναι πολύ σημαντικό για τον κόσμο που μας ακούει, γιατί ακούμε κάτι φοβερά ποσά και για ένα μπάνιο τους κοστίζει μια περιουσία. Αυτά στην Πρέβεζα δεν υπάρχουν.
1: Έτσι ακριβώς, και είναι και ενδοχώρα λίγο με κάποια παραδοσιακά χωριά που έτσι όπως τα επισκέπτουμε το βράδυ, δεν μπορεί να φανταστείτε το πόσο κίνηση είναι τα μικρά τα καφενεία με τα παραδοσιακά τους έτσι, προϊόντα κτλ. Που και εκεί το ψάχνουν. Οι ψαγμένοι τουρίστες βρίσκουν, οι ψαγμένοι έτσι, που έρχονται στην περιοχή μας θα βρούνε ό,τι θέλουν. Από το πιο φθηνό μέχρι και το πιο ακριβό. Δηλαδή είναι αυτό που είπατε πριν, ότι είναι για όλους και μπορούν να περάσουν όμορφα.
0: Έχετε και ένα συνέδριο όμως τις επόμενες ημέρες.
1: Σήμερα ξεκινάμε το Digital Beach Summit, ένα συνέδριο καινοτόμο, είναι το τρίτο. Mm-hmm. Συνδυάζει το Green και το Smart, γιατί γίνεται πάνω στην παραλία στο Μονολίθι, είναι μέσα σε κάμπινγκ, πάμε χωρίς κουστούμια και χωρίς γραβάτες. Και 42 ομιλητές που έχουν να κάνουν με AI, έχουν να κάνουν με εκπαίδευση, έχει να κάνει με καλές πρακτικές σε smart, έχει να κάνει με βιώσιμη ανάπτυξη, έχει να κάνει με τουρισμό. Σήμερα και αύριο, ξεκινώντας από σήμερα, με τις αιγίδες 4 υπουργείων, με ομιλητές και από τα υπουργεία αλλά και από τις εταιρείες τις μεγάλες όπως ο Άκτορας, ο Ιντρακάτ, η Ιντέρνα, πολλές εταιρείες που συμμετέχουν και πολλές από αυτές τα ψηφιακά του Δήμου, δηλαδή ουσιαστικά γίνεται και μια παρουσίαση το πώς εφαρμόζονται τα ψηφιακά στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και επιπλέον και ακόμα και ρομποτική, δηλαδή ρομπότ που θα κάνουν ερωτήσεις.
0: Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Ένα εξαιρετικά συνέδριο. Λοιπόν,
0: σας ευχαριστώ θερμά.
1: Εδώ και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό.
0: Όποιος βρίσκεται.
2: Κόσμος 938.
3: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
1: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
0: Ζηλεύεις?
1: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
0: Αγάπη μου, μα πού πας?
1: Φεύγω, Γιώργο, θέλω χώρο.
0: Χώρο?
1: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Η πόρνη από πάνω.
9: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
8: Η πόρνη από πάνω.
9: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.

Γεια σας αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, εδώ είστε πάντα συντονισμένοι στα παραπολιτικά, στους 90,1. Έλα κρυφά, έλα λαθρέα, λέει ο φίλος εδώ, ο Γιάννης Πάριος. Έτσι κρυφά, λαθρέα, θα πάω στην Αυστραλία, διότι ο φίλος ο Δημήτρης απάντησε. Μου είπε ότι με δέχεται, λέει, με περιμένει, θα μου στείλει πρόσκληση. Λαθρέα με βλέπω να πηγαίνω, θα μπαίνω σε κανένα καράβι. Έτσι, θυμάστε τη Μάρο Κοντού που είχε μπει στο ψυγείο. Αυτό.

Την αγάπη μου, την καλημέρα μου σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο δρόμο. Να σας πω καταρχάς ότι έχουμε ένα πρόβλημα στην Αθηνών Κορίνθου. Έχει δημιουργηθεί έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Εθνική Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο, στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου, λόγω βλάβης φορτηγού. Όσοι λοιπόν βρίσκεστε εκεί, υπάρχει έτσι ένα πρόβλημα, υπάρχει μια ανάσχεση κυκλοφορίας. Έχει ακινητοποιηθεί το φορτηγό λόγω μηχανικής βλάβης, όχι λόγω κάποιου ατυχήματος. Στο σημείο παρατηρούνται καθυστερήσεις. Συνίσταται στους οδηγούς να επιδείξουν ιδιαίτερη έτσι, προσοχή και υπομονή κατά τη διέλευση.

0: Λοιπόν, τώρα θα πάμε στον κύριο Κωνσταντίνο Μουτζούρη, τον περιφερειάρχη του Βορείου Αιγαίου. Γεια σας κύριε Μουτζούρη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Πανάγου, ευχαριστώ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση. Θα σας ξεκινήσω λίγο από τα δύσκολα. Από τα δύσκολα, διότι χθες, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Συμβουλίου, εκεί της περιφέρειας, κτηνοτρόφοι μπήκαν μέσα στο Συμβούλιο, έθεσαν τις απόψεις τους. Θέλω να ακούσουμε δύο πράγματα από όσα κατέθεσαν οι ίδιοι κτηνοτρόφοι, που περνάνε πολύ δύσκολα, και αμέσως μετά να τα συζητήσουμε.
2: Θέλουν να με δεις, γιατί εγώ θα πάω φυλακή. Αυτή τη στιγμή έχω υπογράψει 100.000 ευρώ επιταγές. Ώστε θα μπορέσω εγώ να ανταπεξέλθω σαν συνεταιρισμός, χωρίς να έχετε δώσει ούτε ένα ευρώ, δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν θέλω να παραιτηθείς από τη θέση σου, ώστε να μου φέρνεις φαΐ μόλις με βάλουν μέσα. Γιατί εγώ θα πάω μέσα τέλος Δεκεμβρίου και θα πεινάσω τα παιδιά μου και η γυναίκα μου.
3: Οι άνθρωποι στη διοίκηση, καλός ή κακός, έχουν ένα ψωμί να φάνε. Οι άνθρωποι του πρωτογενή τομέα σήμερα δεν έχουν να φάνε. Σήμερα εδώ θέλουμε λύσεις από όλους εσάς. Προσπαθώ να μεταδώσω τον πραγματικό πόνο των ανθρώπων. Δεν τον έχει γιώσει κανείς μέχρι σήμερα, γαμώτο. Κανείς!
4: Σώστε το νησί μας! Τα παιδιά μας θα φύγουνε! Οι θέσεις τους θα διάσουν και θα καθίσουν άλλοι στις θέσεις τους. Δώστε λύση πριν να είναι αργά. Ο κόσμος έχει οδηγηθεί στα ψυχοφάρμακα. Σφάζουν ζώα και τα παίρνουν στα σπίτια τους. Και ο κόσμος κλαίει, κλαίει για τα ζώα του. Κλαίει. Το έχετε καταλάβει που έχουμε οδηγηθεί? Κανένας δεν έχει καταλάβει. Κανένας.
0: Κραυγές απόγνωσης, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Μουτζούρη. Κραυγές απόγνωσης των κτηνοτρόφων. Πραγματικά αυτές οι τοποθετήσεις των κτηνοτρόφων μας σφίγγουν την καρδιά. Τι ακριβώς συμβαίνει, πού βρισκόμαστε?
1: Έχουν απόλυτο δίκιο, κύριε Πανάγο. Ναι, έχουν απόλυτο δίκιο. Διετάχθη από το Υπουργείο να σφάζονται τα ζώα τους λόγω του αυτόδους πυρετού. Ακρίτως σφάζονται τα ζώα. Άνθρωποι αργούν να αποζημιωθούν, αν δεν έχουν αποζημιωθεί καθόλου, και έχουν απόλυτο δίκιο. Εμείς όλο το Περιφερειακό Συμβούλιο συντασσόμαστε μαζί τους. Αυτές οι κραυγές που ακούγατε απευθύνονται κυρίως στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Και εγώ συντάσσομαι πλήρως. Εγώ πρότεινα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και θα αποφασιστεί σήμερα να διακοπούν οι σφαγές και οι χνηλατήσεις. Δεν οδηγούνται πουθενά. Δεν οδηγούν πουθενά αυτό.
0: Όλο αυτό το διάστημα δεν έχουν κοπάσει καθόλου τα κρούσματα, τα μέτρα αυτά που είχαν ανακοινωθεί ότι θα πάρθουν δεν βοήθησαν καθόλου, δεν ανέστηλαν.
1: Καθόλου δεν βοήθησαν, καθόλου δεν βοήθησαν. Καθημερινώς βρίσκονται κρούσματα.
0: Τι σας λένε?
1: Συντάσσουμε πλήρως, κύριε Πανάγο.
0: Το καταλαβαίνω και σέβομαι πάρα πολύ την τοποθέτησή σας που είστε μαζί με τον κόσμο σας. Τι σας λένε από το Υπουργείο, τι ακούτε, ποια είναι τα επόμενα βήματα?
1: Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Περπατάμε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα. Καταρχήν η πολιτική που προέρχεται βέβαια και από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι θα αρχίσουν να λύνονται τα περιοριστικά μέτρα 90 μέρες μετά την διαπίστωση του τελευταίου κρούσματος. Αυτό σαν μηχανικός βεβαιώνεται, δεν συμβεί ποτέ. Διότι οποιοδήποτε πληθυσμό και αν ψάχνετε, έτσι όπως γίνεται η χνηλάτιση, θα βρίσκεται πάντα κάποιος ιός. Ενώ και τους ανθρώπους, μα κορονοϊός, μα οτιδήποτε είναι αυτό, θα βρεθεί ένας ιός. Άρα λοιπόν, να ψάχνουμε να βρούμε ένα όλοι τηλέφωνο να είναι ελεύθεροι κρουσμάτων και επί 90 μέρες δεν θα συμβεί ποτέ. Θα συμβεί μόνο όταν εξολοθευθεί όλο το ζωικό κεφάλαιο.
0: Εσείς τι λέτε, κτηνοτρόφοι τι λένε, τι σκέφτεστε?
1: Να το κλείσουμε αυτό. Από ό,τι λέει η ίδια το Υπουργείο, το 80% του νησιού έχει βρεθεί καθαρό. Να τελειώνουμε. Να κάνουμε 5-10 μέρες ακόμα γυνηλατήσεις και να τελειώνουμε μετά. Το 70% του εισοδήματος της Λέσβου, το ΑΕΠ της Λέσβου, είναι κτηνοτροφία.
0: Σωστά, σωστά.
1: Δεν είναι ούτε τουρισμός στη Γεωργία.
0: Σωστά.
1: Κτηνοτροφία. Εμείς ευνοούμε τον πρωτογενή τομέα, ευνοούμε την κτηνοτροφία, ευνοούμε τη Γεωργία. Θέλουμε τον τουρισμό, αλλά μια χώρα, ένα νομό ζει από τον πρωτογενή τομέα.

0: όχι.
1: Αναζητούν και κάτι διαφορετικό.
0: Αλτερνατίβες ζητάνε.
1: Πριν, μπράβο. Πριν από λίγο.
0: Πάρτε τη Λέσβο. Ναι. Σας διακόπτω. Πάρτε τη Λέσβο. Έχει αυξημένο τον τουρισμό των λεσβιών.
1: Ναι.
0: Των λεσβιών γυναικών. Χαιρόμαστε γι' αυτό και το ενισχύουμε. Διότι κατάγεται από εκεί, από τη Λέσβο, η Σαπφό.
1: Σωστά.
0: Αν πάρετε τη Λέσβο πάλι, έχουμε αυξημένο τουρισμό τους Bird Watchers. Έρχονται τον Μάιο,
1: ναι,
0: τον Οκτώβριο, έρχονται πολλοί Βρετανοί και κάνουν bird watching. Κοιτάνε, παρατηρούν τους τα πτηνά.
1: Ναι, παρατηρητές πτηνών.
0: Είναι δηλαδή αλτερνατιβίστικος τουρισμός.
1: Σωστά, σωστά. Και φυσικά ηχείως με την περίφημη μαστίχα.
0: Η περίφημη μαστίχα,
1: έτσι,
0: με την περίφημη ναυτιλιακή κοινότητα.
1: Σωστά.
0: Να σκεφτείτε ότι είναι δεσπόζη των ωκεανών της Σικελίου.
1: Έτσι, η καλύτερη ναυτική, η καλύτερη ναυτική είναι και από τυχείο. Σωστά, σωστά.
0: Οι πλειοκτήτες.
1: Και πλειοκτήτες, φυσικά.
0: Έχουμε τις κορυφές της πλειοκτησίας.
1: Για όλα αυτά λοιπόν, στις υπερήφανοι εκεί νησιώτες, να σταθείτε δυνατά απέναντι σε όλα αυτά που συμβαίνουν.
0: Να παλέψουμε τον Αυτόδη και τον καταφέρουμε. Όπως καταφέρουμε το μεταναστευτική κρίση που είχαμε.
1: Σωστά.
0: Το 15 έως 20, θα κερδίσουμε και τώρα. Είμαστε μαζί με τους κτηνοτρόφους.
1: Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία,
0: κύριε
1: Μουτζούρη. Σας τιμά η στάση σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.

Λοιπόν, ακούστε τώρα μία έρευνα περίεργη. Περίεργη. Τι άλλο θα ακούσουμε δηλαδή? Υποψήφιος διδάκτορας μαζί με ερευνητές βιορομποτικής στο Πανεπιστήμιο του Queensland, σε συνεργασία με μηχανικούς βιοιατρικής του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας στην Αυστραλία, ανέπτυξαν στο εργαστήριο, λέει, βιονικές παραϊατρικές κατσαρίδες. Και που ξέρεις μπορεί να διαφέρουμε. Δεν ξέρω άμα τις συχαίνεστε τις κατσαρίδες, άμα την παλεύετε, ή είστε από αυτούς που ανεβαίνουν πάνω στους πολυθρόνες, άμα δείτε καμία. Αλλά λένε οι επιστήμονες ότι είναι ικανές, λέει, να εντοπίζουν ανθρώπους παγιδευμένους σε μέρη όπου δεν μπορούν να φτάσουν άμεσα διασώστες ή ακόμα και μικρά ρομπότ. Μπορούν, λέει, οι κατσαρίδες αυτές να παράσχουν έκτακτη βοήθεια με τη χορήγηση σωτήριων φαρμάκων σε μικροσκοπικές σύριγγες. Θα τις εκτοξεύουν, λέει, τις κατσαρίδες μέσω τηλεχειρισμού. Θα υπάρχει μια φορητή μικροσυσκευή στερεωμένη στο πάνω μέρος του σώματος των εντόμων. Αυτό και θα πλησιάζει τον εγκλωβισμένο. Άντε τώρα να είσαι εγκλωβισμένος και να σου έρθει κατσαρίδα. Τις ονομάζουν, λέει, Paraborg. Ένα συνδυασμός των αγγλικών λέξεων από paramedic και cyborg. Θα είναι, λέει, η γνωστή και ως αυστραλιανή κατσαρίδα ρινόκερος. Η μεγαλύτερη λύση στον κόσμο. Ωραία, φίλε. Κατσαρίδα ρινόκερος. Επειδή είναι μεγάλη. Μπορεί να κουβαλήσει το βάρος, το καταλαβαίνεις. 9 εκατοστά και βάρος, λέει, 35 γραμμάρια. Α, είναι... δηλαδή είναι γουμούτσα, δεν είναι...

Καλύτερα εγκλωβισμένος, λέει. Λέει ο Θεοδωσόπουλος. Τώρα να σου πω. Το δεις να έρχεται αυτό. Ναι, ναι, ναι. Θα βάλουν, λέει, μικροτσίπ, λέει, στα πόδια, λέει, και τα λοιπά. Και το φαρμακάκι θα είναι από πάνω, στην πλάτη της κατσαρίδας. Δηλαδή αυτό που πρέπει. Με κοιτάει περίεργα τώρα. Επίσης, κάτι πολύ σημαντικό, γιατί οι κατσαρίδες δεν πεθαίνουν ποτέ, είναι γνωστό αυτό. Όλη αυτή η διαδικασία, το ότι θα γίνεται τηλεχειρισμός και θα φτάνουν γρήγορα οι κατσαρίδες εκεί που πρέπει με τηλεχειριστήριο, αυτό δεν επηρεάζει τη βιωσιμότητά τους. Δηλαδή δεν θα παθαίνουν κάτι οι ίδιες. Εμείς θα παθαίνουμε. Θα μπορούν, λέει, να μεταφέρουν μικροκάμερες, φακούς, ιατρικές μικροσυσκευές, φάρμακα. Έτσι, και θα έχουν μεγάλη ανθεκτικότητα, μεγάλη ευελιξία. Θα μπορούν να μπουν, λέει, και τα λοιπά, και να επιβιώσουν, λέει, για μέρες, τρεφόμενες απλώς με φύλλα ευκαλύπτου ή φέτες από μήλο. Ακούστε τώρα το ποσοστό επιτυχίας, γιατί οι έρευνες γίνονται τώρα εκεί στα πανεπιστήμια, γίνονται έρευνες. Το ποσοστό, λέει, επιτυχίας, λέει, είναι 100%. Έχουν βάλει κάποιους συγκεκριμένους στόχους, παιδί μου, και σε αυτούς τους στόχους φαίνεται ότι έχουν πετύχει κατά 100%. 100% στο να προσεγγίσουν το στόχο και 72% στο να καταφέρουν να χορηγήσουν και το φάρμακο. Όταν όμως η ένεση τώρα χορηγήθηκε από απόσταση 15 εκατοστών, ας πούμε, τα ποσοστά επιτυχίας ήταν και πάλι πολύ ψηλά, άγγιξαν το 95%. Όλα αυτά δεν τα λέω εγώ, αυτά δημοσιεύτηκαν σε περιοδικό, σε ιατρικό περιοδικό, και βεβαίως αυτό, όπως αναφέρουν οι ειδικοί, θα μπορούσε να αποδειχθεί σωτήριο για να σταθεροποιήσει την υγεία των θυμάτων σε περιπτώσεις όπου για κάποια χρονική στιγμή βρίσκονται κάπως εγκλωβισμένοι.

σε τέτοιες περιπτώσεις, λέει, σε επίγουσες περιπτώσεις, θα μπορούν να χρησιμοποιούν αυτές τις κατσαρίδες. Και μάλιστα θα προλαμβάνουν και κάποιες άλλες καταστάσεις. Όπως παραδείγματος χάρη, είναι κάποιος εγκλωβισμένος, λέει, και γιατί μπορεί να έχει δαγκωθεί από φίδι, ας πούμε. Ή θα μπορεί να έχει πάθει κάτι αλλεργικό. Θα στέλνουν αυτή την κατσαρίδα και θα φτάνει στον προορισμό και θα σου δίνει το φάρμακο. Η κατσαρίδα τώρα. Δεν μπορούσαν να βρουν κάτι άλλο. Κάτι πιο. Κάτι πιο. Ε, παιδί μου, ξέρω εγώ. Στείλε μια γάτα, αδερφέ. Στην κατσαρίδα στέλνεις. Να μας κοπεί το αίμα. Ευτυχώς που δεν στέλνουν ποντίκια. Γιατί ο κρυμπάς μου λέει και γίνει καλύτερα τα ποντίκια, λέει. Τι καλύτερα, ρε Θανάση. Πλάκα μας κάνεις τώρα. Να δεις τον αρουραίο στα 15 εκατοστά. Να σου λέει bye bye, my love, goodbye. Θα του πεις εσύ αντίο ζωή. Γι' αυτό σου λέω τώρα. Καλύτερες είναι οι κατσαρίδες. Όχι, καλύτερη. Ναι, εντάξει. Η γατούλα είναι θεϊκό, αλλά επειδή μπορεί να μην μπορεί να προσεγγίσει, ανάμεσα στην κατσαρίδα και στο ποντίκι, καλύτερη είναι η κατσαρίδα. 100.

0: Λοιπόν, να σας πούμε επίσης ότι νωρίτερα είχαμε μία τουρκική πρόκληση. Ντρόουν πέταξε μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου και χρειάστηκε να απογειωθούν ελληνικά F-16. Το περιστατικό αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έρχεται σε μία περίοδο που υπάρχουν αυξημένες προκλήσεις από την Άγκυρα στο Αιγαίο και με αυτή τη χρήση των μη επανδρομένων αεροσκοφών αυξάνεται η ένταση και φυσικά δοκιμάζονται και τα ελληνικά αντανακλαστικά. Φυσικά η πολεμική μας αεροπορία αντέδρασε άμεσα, έθεσε σε εφαρμογή άμεσα όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες και ένα ζεύγος ελληνικών μαχητικών F-16 απογειώθηκε και αναχέτησε το συγκεκριμένο ντρόουν, αλλά μιλάμε για μια νέα παραβίαση, ακόμη μια νέα παραβίαση στο FIR Αθηνών. Λοιπόν, θα παραμείνουμε στη Λέσβο, στο Στέλιο Νικέλη. Είναι αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντών Νέας Βρύσας και Βατερών. Να τον καλημερίσω. Γεια σας, κύριε Νικέλη. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Γεια σας, κυρία Πανάγου. Είμαι πολύ καλά. Εσείς?
0: Αντιπρόεδρος Συλλόγου, λοιπόν, Εθελοντών. Έχετε κάνει πάρα πολλές δράσεις αυτή την περίοδο εκεί στο νησί. Έχετε βοηθήσει σε κάθε περίπτωση, σε πολλές περιπτώσεις. Θέλω να μου πείτε την εικόνα. Ο κόσμος καταρχάς πώς σας αντιμετωπίζει όταν βρίσκεστε σε τέτοιες καταστάσεις και βοηθάτε με τον τρόπο σας σε ό,τι χρειάζεται?
1: Ο κόσμος, μπορώ να πω πως μας έχει αγκαλιάσει. Είμαστε ένας νεοσύστατος σύλλογος που δημιουργήθηκε από μια ομάδα περίπου 10 ανθρώπων, νέων κυρίως στην ηλικία, οι οποίοι είμαστε φίλοι από 10 χρονών. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει πολύ συναίσθημα πίσω από αυτή την ενέργειά μας.
0: Σωστά, είναι ο τόπος σας, τον αγαπάτε.
1: Είναι ο τόπος μας, είναι η αγάπη μας. Ναι, βρισκόμαστε κάθε καλοκαίρι. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, σε αυτό το σύλλογο βρίσκονται και παιδιά, είτε που είναι μόνιμοι στο νησί, στην ευρύτερη περιοχή του νησιού, είτε και στην Αθήνα και σε άλλα μέρη της Ελλάδας.
0: Ναι. Τι κάνετε λοιπόν κάθε καλοκαίρι, για πείτε μας?
1: Κάθε καλοκαίρι δημιουργούμε από το 2023 και μετά, που ξεκίνησε η ιδέα από τα παιδιά της παρέας. Ξεκινήσαμε να κάνουμε εθελοντικές δράσεις, εθελοντικές εκδηλώσεις. Όπως καταλαβαίνετε, γιατί ο τόπος μας έχει πληγωθεί αρκετά από το 2017 και μετά.
0: Ναι.
1: Λόγω του σεισμού που επικράτησε στην ευρύτερη περιοχή, στην περιοχή της Βρύσας. Mm-hmm. Και έπειτα το 2022 με την πυρκαγιά που ξέσπασε από τη Βρύσα και έφτασε έως το παραλιακό μέτωπο των Βατερών.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό το λόγο είπαμε να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Αποτελεί στην ουσία μια συνειδητή αποφάση από όλους εμάς, κυρίως την νεολαία της περιοχής. Και ο λόγος είναι ο εξής. Θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε και τα νέα παιδιά της περιοχής να μας βοηθήσουν στο έργο μας, διότι ο στόχος είναι πάντα το καλό της περιοχής.
0: Θέλετε να μείνετε στην περιοχή, είστε νέοι άνθρωποι, θέλετε να μείνετε στο νησί? Θέλετε να παραμείνετε εκεί? Γιατί νωρίτερα πρέπει να σας πω ότι συνομιλούσα με τον Περιφερειάρχη Βορειογεία, τον κύριο Μουτζούρη. Αναφερθήκαμε στο θέμα της κτηνοτροφίας, των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν εκεί οι κτηνοτρόφοι. Ακούσαμε τις κραυγές αγωνίας των ανθρώπων αυτών που βρίσκονται στον πρωτογενή τομέα, των ανθρώπων αυτών που συμβάλλουν πάρα πολύ στο ΑΕΠ και του νησιού και της χώρας μέσω του πρωτογενούς τομέα. Και μέσα στις δηλώσεις τους, στην κραυγή τους, ακούσαμε να λένε ότι τα παιδιά μας θα φύγουν, θα αναγκαστούν να φύγουν. Να φύγουν, να πάνε στην Αθήνα, έτσι τα παιδιά εκεί από το νησί.
2: Κόσμος 938. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
3: Να γομι. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΠΑ.
6: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου.
8: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,49 το κιλό.
7: Βότκα Σμυρνόφ Ρεντ, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
8: Μπύρα Αλφα Φιάλι 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 3 λεπτά.
7: Τόνος Νεπτούνα σε κομμάτια, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
8: Ηλιέλαιο Πάπα Oil Pet, 10 λίτρα, μόνο 14,78.
7: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro, 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
8: Τυρί Σαμσόε Μπλοκ Δανίας, μόνο 5,95 το κιλό.
7: Και γύρος χοιρινή πανσέτα premium Κασίδης από 10 έως 35 κιλά, μόνο 4,90 το κιλό.
8: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
7: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
9: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
10: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
11: Ακού Κόσμος 938.
0: Μετά τη δουλειά σας, έτσι, από τον προσωπικό σας χρόνο, ασχολείστε με τον τόπο σας, σας ενδιαφέρει. Σε όλο αυτό το διάστημα που κάνετε αυτή την προσπάθεια, έχει τύχει, ας πούμε, να παρέμβετε, να βοηθήσετε, δηλαδή να γλιτώσετε από μια κατάσταση, δηλαδή να δείτε κάποιο περιστατικό, κάποιον επικίνδυνο ο οποίος πήγε να βάλει φωτιά είτε άθελά του, είτε ηθελημένα από ένα τσιγάρο, είτε, ας πούμε, να έχει γίνει κάποια προσπάθεια εμπρισμού την οποία να έχετε αποτρέψει την τελευταία στιγμή?
1: Δεν έχουμε προλάβει, η αλήθεια είναι, να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Εμάς ο ρόλος μας πιο πολύ ήταν βοηθητικός, δηλαδή εφόσον είχε ήδη ξεσπάσει κάποια πυρκαγιά, όπως για παράδειγμα πολύ πρόσφατα πριν περίπου ένα μήνα,
0: ναι,
1: στο Πλωμάρι της Λέσβου.
0: Σωστά.
1: Είχαμε πάει με αντιπροσωπεία μας να βοηθήσουμε με δικά μας μέσα στο ρόλο της πυροσβεστικής, βοηθητικά την κατάσβεση της φωτιάς. Δεν έχουμε φτάσει σε τέτοιο επίπεδο. Ενώ η ομάδα έχει εξελιχθεί, έπειτα και από τη δημιουργία του συλλόγου βέβαια, έχουν αγοραστεί πολλοί εξοπλισμοί οι οποίοι βοηθούν σε αυτές τις καταστάσεις. Όπως καταλαβαίνετε, ναι, είμαστε νέοι ακόμα και προσπαθούμε μέσα από τη δράση μας να μάθουμε και να εξελιχθούμε ακόμα περισσότερο.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Νικέλη, για αυτή την επικοινωνία.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ.
0: Να συνεχίσετε έτσι πάντα με το ίδιο πάθος και την ίδια διάθεση να προστατεύετε τον τόπο σας, να παραμείνετε εκεί στον τόπο σας, να ενισχύετε εκεί την τοπική οικονομία, να και εμείς όλοι κάποια στιγμή που έτσι καταγόμαστε από κάπου αλλού, να φύγουμε όλοι από την Αθήνα. Αυτό θα ήταν ένα ιδανικό σενάριο.
1: Ακριβώς.
0: Όλοι από όπου καταγόμαστε να επιστρέψουμε πίσω στον τόπο μας. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν το ιδανικό, γιατί θα βοηθούσαμε έτσι τον τόπο μας πραγματικά και να μην είμαστε απλώς επισκέπτες.
1: Για τους περισσότερους από εμάς αυτό είναι ο στόχος, να μείνουμε στον τόπο μας.
0: Σωστά.
1: Γι' αυτό παλεύουμε, γιατί το χωριό μας, όπως ξέρετε, βρίσκεται σε κατάσταση ακόμα έκτακτης ανάγκης και επικινδυνότητας.
0: Ακριβώς.
1: Δεν μπορούμε να το κατοικήσουμε.
0: Ακριβώς.
1: Επομένως, γι' αυτό είναι ο στόχος μας, να παλέψουμε να έρθει το χωριό στην πρώτερη του κατάσταση και σε ακόμα καλύτερη, αν γίνεται.
0: Σας το εύχομαι ολόψυχα. Να είστε χαρά, κύριε Νικέλη. Σας ευχαριστώ.

0: Κόσμος 938.
1: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
2: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
4: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
0: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
4: Μπριζόλες χοιρινές λαιμού, ελληνικές, μόνο 4,99 το κιλό.
3: Τυρί Γκούντα, νουνού φόρμα, μόνο 6,98 το κιλό.
4: Γάλα νουνού φάμιλι, πλήρες ή ελαφρύ, 1,5 λίτρο, μόνο 2,19.
3: Βακαλάος φιλέτο Πόλοκ Πεσκανόβα, μόνο 3,95 το κιλό.
4: Ηλιέλαιο ραφινέ, Lux Farm, PET, 5 λίτρα, μόνο 8,75.
3: Πάνες ακράτειας Ελωμάς, μόνο 4,76.
4: Χαρτί υγείας Τενέρο, τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμαχίων, μόνο 3,98.
3: Και μόνο μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου, μελιτζάνες Ρόδου, μόνο 99 λεπτά το κιλό.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
6: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
7: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
6: Καλώς τους!
8: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Ακού Κόσμος 938.

0: αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
1: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
0: Χώρο.
1: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
0: Πού πας, αγάπη μου?
1: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? The sun shines bright. Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι SIM. SIM. Το σκούτερ σήμερα. SIM και η μέρα σου αλλάζει.
4: Βακά. Οδηγείς στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
5: Ακού Κόσμος 938.

Κόσμος 938. Now and then I think of you.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2 x 385 γραμμάρια, 4,73. Μακβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγγέτι ή νούμερο 10 σπαγγετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Κολλιός, άσπρο τυρί, 5,98 το κιλό. Μήλι Αγίου Γεωργίου Φαρινάπ, 3 x 500 γραμμάρια, 1,89. Καλυμάνι στο νοσαλάτα καλαμπόκι ή μεξικάνα, 160 γραμμάρια, 2,25. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
3: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον ΚΔΑΠ.
2: Ροδίον τι?
3: Ροδίον ΚΔΑΠ, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
2: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
3: Πλάκα κάνεις. Παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
2: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
4: Ροδίον ΚΔΑΠ. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Ανθότυρο 15% φθηνότερα, 2.49. Σαλάτα λάχανο καρότο 13% φθηνότερα, 77 λεπτά. Αντιλιακό γαλάκτωμα σώματος σε σπρέι 10,29. Και όλη η χημή Εβίβα από τη μόνιμη γκάμα μας 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22 41 0 65 802 και 3.
7: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
4: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
2: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
7: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Και ηρεμία.
7: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
8: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίπα.
9: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα, που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
10: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο δίνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 224100 68 172.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε ρόδο, παστίδα και καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές παστίδας αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Vermouth Cair. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
2: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το Vermouth της Cair που γοητεύει. Δοκιμάστε
3: το. Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα κταίω της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το κταίω όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κταίω 12 σου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
4: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου.
6: Χοιρινό σουβλάκι ελληνικό, μόνο 4,95 το κιλό.
7: Απέρολα περιτύβο, 1 λίτρο, μόνο 11,75.
8: Red Bull κουτί, 250 ml, μόνο 86 λεπτά.
9: Μπύρα Αλφα Βαρέλι, 30 λίτρα, μόνο 68,90.
10: Μανιτάρια Λίμπουργκ, κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
11: Βούτυρο Έκτε Μπότερ, κουτί, 200 μερίδες επί 10 γραμμάρια, μόνο 7,45 το κιλό.
12: Γαρίδες Τζάμπο, 2,4. Νούμερο 0, μόνο 39,50 το κιλό.
13: Και μπέικον καπνιστό σε φέτες, Dianic, μόνο 4,50 το κιλό.
14: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
15: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
16: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
17: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
18: Ακού Κόσμος 938.
19: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 93.

Κόσμος 938. Εδώ ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

you say?

0: Κόσμος 938.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέγη.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
6: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
7: Άνοιξε και εσύ μια ΒΑΠ.
6: Αναψυκτικά ΒΑΠ, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά ΒΑΠ. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
8: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
9: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
8: Ζηλεύεις?
9: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
8: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα. Αγάπη μου, μα πού πας?
9: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
8: Χώρο?
9: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
8: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
0: Ακού Κόσμος 938.
3: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

the wind of change. Are you ready to rock? Κόσμος 938.

It's been the ruin of many a poor boy, and God, I know I'm one.

My mother was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father

0: όπλος η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα άλλα.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
2: Μοσχαρίσιος κοιμάς, μόνο 10,45 το κιλό.
1: Σκληρό τυρί ριγκατέλο, μόνο 11,60 το κιλό.
2: Φέτα τρυπόλεως, τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,49.
1: Μπουγατσάκι με κρέμα, ελωμάς, 800 γραμμάρια, μόνο 2,35.
2: Μακαρόνια νούμερο 2 ή νούμερο 10. Και κρυθαράκι ελωμάς 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
1: Μαλακτικά σουπλίν 60 μεζούρες, μόνο 3,79.
2: Χαρτί κουζίνα στενέρο 1 κιλό, μόνο 3,10.
1: Και μόνο μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου, πιπεριές πράσινες Ρόδου, μόνο 1,59 το κιλό.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
5: Σχολείο!
4: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
5: Σχολείο Μουστάκας.
4: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στον κόμβο Κοσκινούς.
6: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
7: Αφύρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από την ΚΑΙΡ.
8: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
9: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
10: Στον νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
11: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ρωδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
12: Ακού Κόσμος 938.
13: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του
2: Σιφάκ. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο 1 κιλό 3,89. Κολλιός νηστίσιμο 5,98 το κιλό. Κρέτα Farms Μορταδέλα Βραστή 5,79 το κιλό. Μευγάλ Φέτα Pop 400 γραμμάρια 4,49. Σάντα Μαρία Τορτίγια Original Soft Medium 8 τεμάχια 320 γραμμάρια 1,84. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Φίλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση. Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίω της Οτοφυσιών. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Με πολυετή εμπειρία. Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο. Με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Οτοφυσιών. Το Κταίω όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίω Δωδεκανήσου. Μέλος του δικτύου Οτοφυσιών. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2410-87-888. Κταίω Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
6: Σχολείο! Μουστάκα!
5: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
6: Σχολείο!
5: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στον κόμβο Κοσκινού.
7: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Ανθότυρο, 15% φθηνότερα, 2,49. Σαλάτα λάχανο καρότο, 13% φθηνότερα, 77 λεπτά. Αντιλιακό γαλάκτωμα σώματος σε σπρέι, 10,29. Και όλη η χυμή Εβίβα από τη μόνιμη γκάμα μας, 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
9: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 2241-065-802 και 3.
0: Ακού Κόσμος 938.
10: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Στο Κάσεν Κάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου
2: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,49 το κιλό.
1: Βότκα Σμυρνόφ Φρεντ 1 λίτρο μόνο 14,90.
2: Μπυρά Αλφα Φιάλι 500 ml μόνο 1 ευρώ και 3 λεπτά.
1: Τόνος Νεπτούνα σε κομμάτια, συσκευασία 1816 γραμμάρια μόνο 11,90.
2: Ηλιέλαιο Papa's Oil Pet 10 λίτρα μόνο 14,78.
1: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro 36% 1 λίτρο μόνο 4,10.
2: Τυρί Σαμσόε Block Δανίας, μόνο 5,95 το κιλό.
1: Και γύρος, χοιρινή πανσέτα premium, κασίδης από 10 έως 35 κιλά, μόνο 4,90 το κιλό.
2: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
0: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
3: Να γομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
6: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
7: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
6: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
8: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
9: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
10: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
11: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
12: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
13: Σχολείο!
12: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
13: Σχολείο Μουστάκας.
12: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στον κόμβο Κοσκινού.
14: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
15: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
16: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
17: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
16: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
17: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
16: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της θέλη.
18: Ακού Κόσμος 938.
19: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης γαύρος καθαρισμένος και αλευρωμένος 500 γραμμάρια 4,65. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,29. Θράκης γεύσης πάριζα βραστή 4,89 το κιλό. Κύκνος πασάτα 7% 500 γραμμάρια 61 λεπτά. Προτιμώ ρύζι νιχάκι ή γλασέ ή καρολίνα 1 κιλό 1,74. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
2: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
1: Χώρο.
2: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
1: Πού πας, αγάπη μου?
2: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
1: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
2: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
1: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
2: Τολμήστε το.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα κτέο της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το κτέο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κτέο δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-0-67-677 ή στο 2241-0-33-33.
5: Ακού Κόσμος 938.
6: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
1: Μπριζόλες χοιρινές λεμού, ελληνικές, μόνο 4,99 το κιλό.
0: Τυρί Γκούντα, νουνού φόρμα, μόνο 6,98 το κιλό.
1: Γάλα νουνού φάμιλι, πλήρες ή ελαφρύ, 1,5 λίτρο, μόνο 2,19.
0: Βακαλάος φιλέτο Πόλοκ Πεσκανόβα, μόνο 3,95 το κιλό.
1: Ηλιέλαιο ραφινέ, Lux Farm, PET, 5 λίτρα, μόνο 8,75.
0: Πάνες ακράτεια σε λωμάς, μόνο 4,76.
1: Χαρτί υγείας Τενέρο, 3 φύλων, συσκευασία 10 τεμαχίων, μόνο 3,98.
0: Και μόνο μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου, μελιτζάνες ρόδου, μόνο 99 λεπτά το κιλό.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
0: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
4: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
5: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
4: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
5: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το
6: Άντε,
4: δικό της θέση.
6: Ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
7: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
6: Καλώς τους!
8: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
9: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
1: Παιδό το πώς?
0: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
1: Το φροντιστήριο της γειτονιάς?
0: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
1: Κέντρο ξένων γλωσσών.
0: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
1: Μα πού είναι όλα αυτά?
0: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
1: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο?
0: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης. Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίω της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κταίω όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίω 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6.000.

0: Χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
1: Πάθος από την ΚΑΗ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
2: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΗ.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα τυρόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,45. Γαστρεφαγές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Πασιάς σαλάμι σπέσιαλ 200 γραμμάρια 2,98. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,49. Τράτα τόνο σελάντι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3,59. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις.
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
4: Αγάπη μου, μα πού πας?
5: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
4: Χώρο.
5: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
7: Ακού Κόσμος 938.
8: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Να γκομί. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ασβαλωτό Σίμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σίμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
4: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
5: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
6: Κόσμος 938. Ακού Κόσμος 938.
7: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

nothing's real. Aquí